ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ξανά.

0: Της για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα και έχει γίνει μία προσαγωγή, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. Την απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτήν την ώρα στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε την δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης του Economist. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και μιλάει για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος. Δεν θέλω να γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής κανονικά το Σάββατο ζητούν κορυφαία στελέχη. Αναστάτωση σε πτήσεις στην Θεσσαλονίκη της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Έσπασε παράθυρο την ώρα της πτήσης. Φέρεται να τραυματίστηκε επιβάτης που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι. Σε ύφεση η φωτιά στο σημείο παραμένουν 23 πυροσβέστες με νέα οχήματα. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, στο μικροσκόπιο των αρχών, εργασίες οξυγονοκόλλησης. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά για τη χώρα. Και ξεκινώ έτσι γιατί έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό ανεπαρκέστατο, πολίτες αποσβολωμένους με όλα αυτά που διαδραματίζονται. Το 50% αυτών οι απολυτικοί που λέω που δεν πάνε να ψηφίσουν έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια της χώρας. Το λέω, μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Διότι όταν δεν πας να ψηφίσεις, πολύ απλά επιδοκιμάζεις, επικροτείς το πρώτο κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δουλεύουν και το Μητσοτάκη περισσότερο από αυτούς. Κάποιοι άλλοι που επανέρχονται στον ανέντιμο κύριο Τσίπρα, στον ανέντιμο πολιτικά Τσίπρα. Δεν ξέρετε περισσότερο, κάτι που είπα στο ραδιόφωνο χθες, ότι ο Τσίπρας έφτιαξε ένα νόμο, γιατί είπε διάφορα ο Σπύρος Γεωργιάδης, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο κατηγορούμενος για παιδεραστία, ώστε να μην δικαστεί. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Τσίπρας, που αθώος ολιγάρχες, ένας γνωστός ολιγάρχης, είχε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να πληρώσει, δεν τα πλήρωσε με μία διάταξη, όπως είχε κάνει παλιότερα η Νέα Δημοκρατία με τα δηληστήρια που χάρισε 1 δις ευρώ, συνεπικουρούμενο τότε το κόμμα αυτό με τον Τσίπρα, πάλι ίδια δουλειά. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα, παιδιά. Αν αποκαλυφθούν κάποια στιγμή, και τα αποκαλύπτει η εκπομπή ευτυχώς, θα έπρεπε να έχετε συγχαθεί όλους αυτούς τους πολιτικούς που ψηφίζετε. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Γεωργιάδης, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται η άλλη που πάει και παίρνει από φαν σπίτια. Ντροπή, ανηθικότητα. Ανηθικότητα από πάνω μέχρι κάτω. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, οι φόβοι για ένα παγκόσμιο νέο κράχ πρώτων πυλών είναι δεδομένοι. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, τα μηνύματα που έρχονται, φίλες και φίλοι, για το κράχ που έρχεται είναι δεδομένα. Έχει κρασάρει έτσι κι αλλιώς όλη η οικονομία, ο πλανήτης. Ακούστε λοιπόν ποιες είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις μιας χρηματιστηριακής κατάρρευσης παγκοσμίως. Βασικά το πρώτο και σημαντικό για μένα είναι, το σημαντικότερο επαναλαμβάνω, η φούσκα των ακινήτων. Δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, απλά στην Ελλάδα είναι σκροκέρδη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει σπίτι που πωλιέται 12.000 το τετραγωνικό μέτρο. Ναι, στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια, πωλούνται σπίτια, όχι στο ελληνικό, του Λάτσι, του γνωστού που έχει πάρει ένα σωρό δάνεια για να χτίσει αυτό το εξάβλωμα εκεί κάτω. 12.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σπίτι. Είμαστε με τα καλά μας και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να λύσει το στεγαστικό. Δεν κάνει το παραμικρό. Παρακολουθεί ως τροχονόμος. Τους λέμε ανοίξτε τον ΟΕΚΡΕ, αν τελειώσει η ιστορία. Να τους τελειώσουμε όλους. Έχουν ξεπληθεί χρήματα, μαύρα χρήματα από παντού. Δεύτερο και σημαντικό, είναι η τέταρτη αύξηση επιτοκίων που έρχεται τις επόμενες μέρες. Τέταρτη αύξηση, που είναι ο κρίσιμος παράγοντας ενός παγκοσμίου κράκ που μπορεί να πυροδοτηθεί. Τι σημαίνει η αύξηση ενοικίων, επιτοκίων? Σημαίνει πολύ απλά, θα αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού. Θα αυξηθούν τα επιτόκια, λένε, καταθέσεων, ελάχιστα, συνήθως ψηλά, τεράστια. Στην Ελλάδα έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα, λέω τώρα, 100.000, 10.000, παίρνεις 1% επιτόκιο. Θες να πάει να δανειστείς 100.000, 4, 5, 6, 7, 8% το επιτόκιο. Το κοκλειδί κανονική. Εάν αυξηθούν τα επιτόκια, θα συμπαρασύρουν κυρίως τα επιτόκια δανεισμού. Αυτό σημαίνει και τα κράτη θα δανείζονται πιο ακριβά, αλλά και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Και όταν όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ακόμη και το ελληνικό και κάποιοι άλλοι εφοπλιστές, είναι υπερδανεισμένοι, αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, τελειώνουμε, πάμε για κράκ. Η ένδειξη, και αυτή είναι σημαντική για ένα κράκ, όπως η άνοδος του χρυσού και η στασιμότητα των μετοχών, αυξάνουν τη βεβαιότητα. Βέβαια ο χρυσός έχει διορθώσει λίγο, αλλά πάλι η τιμή του είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν από κούμπι παγκοσμίως κάποιοι να επενδύσουν τα λεφτά τους, γιατί βλέπουν ότι τι έρχεται. Μια επερχόμενη λοιπόν αύξηση των επιτοκίων που θα έρθει, θα μπορούσε να καταστήσει το υπάρχον χρέος μη βιώσιμο, το χρέος της χώρας μας. Διότι αν αυξηθούν τα επιτόκια, ο επικίνδυνος Μητσοτάκης με την επικίνδυνη Νέα Δημοκρατία
που προκαταβολικά πλήρωσε δάνεια του 35 με επιτόκιο 1,8 και 1,9 και δανειζόμαστε με 4,5, τώρα μπορεί να πάει και 5 και 6, θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους. Εδώ λοιπόν το λέω, διότι αυτή η κρίση δεν μπορεί να είναι μια απλή κλαδική συστημική κρίση, μπορεί να είναι μια βαθύτατα συστημική. Δεν είναι περιορισμένης κλίμακος, γιατί αφορά όλη την οικονομία. Και τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά απορώ που δεν τα βλέπετε εσείς και δεν θέλετε να τα δείτε. Είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι. Και όλα αυτά που κάνουν αποδεικνύουν ότι δεν έχουν οχυρώσει τη χώρα μας. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πλέον... Ασχολείστε με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Μητσοτάκη, με όλους αυτούς τους άνεργους και άεργους πολιτικούς. Άεργοι παιδιά, το είπα στο Action. Τι δουλειά κάνουν ρε παιδιά λέει αυτοί? Πού εργάζονται, πότε εργάστηκαν, πώς εργάστηκαν και πού βγάλαν τα λεφτά τους? Δεν αναρωτιέται ο άλλος. Αποσβολωμένος, κοιτάει την τηλεόραση στο χαζοκούτι και πιστεύει τις ψευτοδημοσκοπήσεις, πιστεύει τις ψευτοκόνδρες, πιστεύει τις αηδίες που τις παρουσιάζουν για να δημιουργήσουν κλίμα. Η Ελλάδα όντως παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ένα τέτοιο διεθνές σενάριο. Είναι τρομακτικό το σενάριο. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε εξάρτηση υψηλού χρέους και εξαρτώμαστε από τις αγορές. Η Ελλάδα δανείζεται, πέρα τα παραμύθια που σας λένε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 60 δις ρέπος, έχουν πάρει 60 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία οι κλέφτες, τα λεφτά σας έχουν πάρει, θα χαθούν τα λεφτά, η ζημιά που θα κάνουν θα είναι τρομακτική στην ελληνική οικονομία. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Έχει κάνει εγκληματικά λάθη στο ενεργειακό. Εγκληματικά, το είπα και αυτό στο Άξονα. Όπου μπορώ, τα λέω. Ενεργειακό κάζο, ενεργειακή δολοφονία της χώρας έκαναν οι άνθρωποι. Κλείνουν τους ρηγνίτες αξίας 300 δις. Τους κλείσαν. Την ώρα, φίλες και φίλοι, που οι Έλληνες εφοπλιστές όλοι, ακούστε τώρα, αγοράζουν πλοία μεταφοράς λιγνίτου. Γιατί? Γιατί ανοίγει η Κορέα, η Αυστραλία και η Κίνα το μείγμα τους να το προσθέσουν το λιγνίτι. Και εμείς κλείσαμε το λιγνίτι. Ανατινάξαν τα μηχανήματα. Μιλάμε για εγκληματίες κανονικούς. Την ώρα επίσης που πληρώνεται πανάκριβο το ρεύμα για να έχουμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και ταυτοχρόνως δεν έχουν βάλει μπαταρίες αποθηκεύσεις, που σημαίνει πολύ απλά, οι Βούλγαροι πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κάνανε μπαταρίες. Όπως τα ακούτε, μπαταρίες για φθηνό ρεύμα, δίνουν φθηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Εμείς πήραμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το φάγανε τα κοράκια οι κολλητοί τους, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες ακρίδες, και τα κάναμε ανεμογεννήτριες χωρίς να έχουμε αποθήκευση. Και πετάμε το ρεύμα. Το πληρώνουμε και πανάκριβα και το πετάμε. Το δίνουμε στους Βουλγάρους, τζάμπα, και μας το επιστρέφουν με λεφτά. Το δικό μας που παράγουμε εμείς. Την ίδια στιγμή βγαίνουν οι New York Times και έχουν πρωτοσέλιδο και λένε από τα μέσα του 23. Οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντος το νόμιμο ρωσικό πετρέλαιο. Το νόμιμο μεταφέραν, όχι το παράνομο. Το παράνομο είναι άλλο. Ακούστε, ποιες εταιρείες είναι? Ο Προκοπίου, ο Γιώργος, Dynacom, 914 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου του, ακούστε, του νομίμου. Γιατί το παράνομο έγινε γλέντια, παιδιά. Στο παράνομο έγινε πλιάτσικο κανονικό. Olympic Shipping, οικογένεια Ωνάση, 400 εκατομμύρια. Ρωσικό πετρέλαιο. Stealth, Χάρης Βαφιάς, 233 εκατομμύρια. Πολέμπρος, New Shipping, οικογένεια Πολέμη, 397 εκατομμύρια δολάρια. Βγάλα λεφτά. Αυτά είναι τα νόμιμα, λένε κάποιοι. Για το παράνομο λαθρεμπόριο πετρελαίου που έκαναν οι Έλληνες εφοπλιστές, αυτοί οι πειρατές. Γιατί στηρίζουν τον Μητσοτάκη πολλοί από αυτούς. Ο Μητσοτάκης κάνει πόλεμο στη Ρωσία, εντός αγωγικών, μόνος το αποφάσισε. Αλλά αυτοί κονομάν από την πειρατεία, από τον Μητσοτάκη που αποφάσισε. Και μην πείτε ότι μπορεί να είναι και τυχαία η απόφασή του να θέσει βέτο στο να μην επιβληθούν και οι Ρώσεις σε Έλληνες εφοπλιστές που κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης, παιδιά. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να θέσει βέτο να παίρνει η Τουρκία όπλα και χρήματα, έθεσε βέτο ένα θέμα. Ούτε για το Σκοπιανό, ούτε για το Ράμα, ούτε για τον Ερντογάν, μόνο για τους εφοπλιστές, μην τους πειράζετε. Για να δείτε πώς σας αντιλαμβάνονται και πώς σκέφτονται τον Έλληνα πολίτη.
τα πλατιά λαϊκά στρώματα, το φτωχό Έλληνα που δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και έρχεται για καπάκι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και εδώ δεν είναι το γλυκό. Μιλάμε για φαρσοκομωδία. Μας είχαν ζαλίσει για την τεράστια επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι αυτή ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία, βγαίνει και η Γκυλφόλη, πώς λέγεται η κυρία αυτή, τους πετάει και την παρανόφλουδα αυτή. Εντάξει, τους βλέπει και χαζούς, πετάει τις παρανόφλουδες, το γράφουν οι δημοσιογράφοι, θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα πριν πάει στην Τουρκία. Και όχι μόνο δεν έρχεται στην Ελλάδα, αλλά κάνει και δήλωση και λέει ότι πάω στην Τουρκία μόνο για τον Ερντογάν. Μιλάμε το άδειασμα της αρκούδας. Έτσι λαϊκή. Το άδειασμα, το ομό. Και εδώ έρχεται, φίλες και φίλοι, να δούμε στα γρήγορα ποιες είναι οι απαιτήσεις της Τουρκίας. Ακούστε. Για τον Ερντογάν, αυτή η φιλοξενία της Συνόδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλει την Τουρκία και το κάνει. Το τι προβολή έκανε, το τι σόου, τι ιστορίες, ο αυτοκράτορας, η τεράστια δύναμη, η υπερδύναμη, ο Σουλτάνος, για την εικόνα του είναι μια πολύ καλή. Γι' αυτό παρακαλούσε ο Μητσοτάκης, μπας και περάσει από τον Τραμπ, έστω για να πω τώρα ένα νεράκι να πιει στο αεροδρόμιο να τον δει 5 λεπτά. Ως κομβική περιφερειακή δύναμη, γιατί αυτό είναι αλήθεια, θέλει να αναδειχθεί ο Ερντογάν και εν της πράγμασης στο προσωπικό του ρόλο για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι ένας κορυφαίος πολιτικός ο Ερντογάν για τη χώρα του. Μπορεί να είναι φασίστας, να είναι δεν ξέρω τι θέλετε, σφαγέας, να είναι γενίτσαρος, αλλά για τη χώρα του έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο τύπο, ο οποίος για τη χώρα του θα είναι πολύ καλός, άσχετα τι λένε οι γειτονές του ή ο υπόλοιπος πλανήτης. Και αυτό θέλει να είναι η ελληνική λύση. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, θα κάνουμε καλό στην πατρίδα. Μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο πρωθυπουργό. Μακάρι η ελληνική λύση να ψηφιστεί για να έχουμε μία ακόμα που θα κάνει αυτό που κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία. Βαριά βιομηχανία, εργασία, δουλειές, ανάπτυξη, με τα προβλήματα, να το πω και διαφορετικά, και με τα αναθρεμπόρια του και με όλα αυτά. Αυτά να αποφύγουμε βέβαια, να μην τα έχουμε, αλλά λέω ότι αναπτύχθηκε η Τουρκία, κατασκευάζει όπλα, έχει βιομηχανία όπλων, βιομηχανία αυτοκινήτων, βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, έχει πρωτογενή τομέα. Εμείς τι έχουμε, ρε παιδιά? Τι έχουμε ως χώρα? Η Άγκυρα λοιπόν εκμεταλλεύεται στο έπακρον και θα το εκμεταλλευτεί στο διενεκές και στο μέλλον αυτή τη σύνοδο. Και είναι ο μοχλός πίεσής της. Ζητάει ανταλλάγματα από τους συμμάχους όλους. Σε αμυντικό, πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο. Τα ζήτησε. Τα πήρε. Τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι στην Τουρκία δεν επιβάλλονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίασεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέω τώρα έτσι, για χρήση, να σου το πω διαφορετικά, πάμε στο τυπικό, όχι στο ουσιαστικό. Για χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, απαγορευμένων, επικίνδυνων στα προκυπευτικά, για γλυκόζη στο μέλι της. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και τα πουλάζει οι Τούρκοι όπου θέλουν στην Ευρώπη, χωρίς κανένα φραγμό. Από την άλλη, συνεργάζονται και με ευρωπαϊκές χώρες για εξοπλιστικά προγράμματα. Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία. Συνεργάται στον εχθρό της Ελλάδος. Η εταίροι μας στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι λοιπόν το αίτημα του Ερντογάν? Και δεν ξέρω, ο Τραμπ είπε ναι. Δεν ξέρω αν περάσει από το Κογκρέσο, αν περάσει από την Γερουσία, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στο ΝΑΤΟ ότι η χώρα του έχει μια αντίληψη γεωστρατηγικής γέφυρας που συνδέει Ευρώπη και Ασία. Τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, ακούστε τώρα τι λέει, και η Αφρική, και θέλει έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Ερντογάν νιώθει Σουλτάνος. Και όταν μιλάμε για Σουλτάνους και Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιλαμβάνεται όλη η Μέση Ανατολή, η Αφρική και τα Βαλκάνια. Αυτό δεν θα το καταλάβει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε όλο αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και μιλάνε για καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και δεν ανακηρύσουν ναός. Και δεν επιβάλλουν κυρώσεις στους Τούρκους. Και τους αφήνουν έτσι να περνάνε ανεξέλεγκτα, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ενώ έχουμε το δικαίωμα του βέτο, φίλες και φίλοι. Το έχουμε. Και εδώ αρχίζει αυτό που λέω. Το ελλειποβαρές του ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Δείτε ποιους έχετε, ρε παιδιά. Το Τζίπρα, ο οποίος έλεγε από τη Ρόδο και ανατολικά δεν πειράζει, εσύ είναι η Τουρκία. Το συζητάω. Αυτόν έχετε. Το Μητσοτάκη που λέει συζητάω με την Τουρκία, άσχετα δεν με αφήνει να βάλω καλώδιο στην Κάσο, έχει στρατεύματα στην Κύπρο, δεν τον νοιάζει. Τον άλλον, τον δίθεν πατριώτη, πατριώτες όλοι είναι, εν πάση περιπτώσει, Σαμαρά να λέει τα δικά του, ενώ μέχρι χθες στήριζε το Μητσοτάκη.
ψήφισε, λέει, δεν ψήφισα το γάμο ομοφυλοφίλων. Ναι, αλλά στήριζε στη Νέα Δημοκρατία μέχρι μερικούς μήνες. Δηλαδή, φέρεις το γάμο, κάνεις τον καμπόσο, τον ΤΑΗ, εσύ και μερικοί άλλοι, ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει τον ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Και μετά τι γίνεται, να σου πω εγώ, έρχεται ο Σαμάς, δεν έκανε κόμμα. Γιατί έκανε κόμμα? Αφού το στήριζες. Το στήριζες. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, από μία δήλωση του Ερντογάν κρέμονται. Ποια είναι η δήλωση? Ακούστε λίγο. Επαναφέρει συνεχώς στη ρητορική του τον τουρκικό κόσμο. Μιλάει για τον τουρκικό κόσμο και υπονοεί και εννοεί από τα βάθη της Ευρασίας μέχρι και τα Βαλκάνια. Αυτή η ρητορική του είναι σταθερή, σταθερότατη. Και εδώ μάλιστα υποστηρίζει ότι ακόμη και η Λευκωσία αποτελεί μέρος της σφαίρας επιρροής της Τουρκίας. Η Λευκωσία, όχι τα κατεχόμενα που εισέβαλε κτηνοδός η Τουρκία, η Λευκωσία. Γιατί οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία περιλάμβανε και την Κύπρο και την Κρήτη και την Ελλάδα και όλες τις χώρες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί η Μεγάλη Τουρκία θεωρείται για τον Ερντογάν μια ιερή αποστολή που ξεπερνά τα σημερινά της σύνορα. Η ιερή αποστολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στενεύει ο κορσέ στο σύνορα στην Τουρκία. Και αντί εμείς να βρούμε τρόπο, το τονίζω, να κάνουμε τα αυτονόητα, να παλέψουμε ενωμένοι απέναντι σε αυτό που έρχεται και δεν αποφεύγεται με αυτούς που κυβερνάνε. Οι πρέσπες του Αιγαίου, συμφωνία Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, εκεί είπαμε, οδεύουμε ολοταχώς. Οδεύουμε ολοταχώς, γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει αμολύσει φασίστες, ναζιστές, ακροαριστερούς, ακροδεξιούς, κεντρώους κτλ. Να βρίζουν την ελληνική λύση. Δεν το βλέπετε? Αντιγράφουν ό,τι λέμε, λένε ό,τι λέμε, αλλά τα μέσα στο χαβά τους.

Πριν από λίγες μέρες εστάλει στο Viber από έναν φίλο ένα βιντεάκι. Ένα βίντεο το οποίο φτιάχτηκε από έναν νεαρό, σχετικά νεαρό, δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία, ο άνθρωπος, το Δημήτρη, ο οποίος μένει στην Πολύχνη, στη Θεσσαλονίκη. Πρώην ράπερ, μου είπε. Εγώ δεν τον ήξερα. Τον ευχαρίστησε στο ραδιόφωνο στο Μάχη, είπα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν την αξίζω την τιμή που μου έκανες, πολύ Βελόπουλος μέσα, αλλά ήταν ένα εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα και πάει στο αύριο. Στα αυτιά των νέων ακούγεται πάρα πολύ καλά. Απλά είμαι υποχρεωμένος, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, να πω στον Δημήτρη ότι τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για τη μεγάλη, μεγάλη τιμή που μου έκανε. Όπως και όλους σας. Να ακούσουμε λοιπόν ένα, όχι παραπάνω, λίγο έτσι, να ακούσουμε τι λέει το τραγούδι, αν καταλάβετε.

Να, είναι αυτό που του είπα στο ραδιόφωνο, γιατί μου τηλεφώνησε και στην εκπομπή. Γιατί τον ευχαρίστησα δημοσίως και βγήκε μόνος του και μου είπε: εγώ είμαι ο Δημήτρης κτλ. Του λέω: δεν μου άρεσε το Βελόπουλος. Εγώ θέλω να ακούγεται ελληνική λύση περισσότερο. Θέλω να θεωρείτε το κίνημά μας, το κόμμα μας, ελληνική λύση. Απλά εγώ είμαι ο πομπός των μηνυμάτων. Δεν είμαι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Όχι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που απαρτίζουν τον στενό πυρήνα μαζί με όλους εσάς που αγκαλιάσαμε την Ελλάδα.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: χθες στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε σε συνέχεια σε αυτό το θέμα και την καταγγελία Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Εσείς κάνατε μηνυτήρια αναφορά.
1: Ξέρετε,
0: αλλά θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, απλά θέλω... θα πω το εξής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όταν το 19-20 είχαμε πει εμείς στη Βουλή και ζητήσαμε τότε.
0: Θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, αυτό το θέμα. Ξαφνικά το θυμήθηκε μετά από 6 χρόνια. Αλλά συγκάλυπτε τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους.
0: Κάναμε τρέιλερ.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Ασπρόπληγο. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Έτσι, να είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να ψάξει λίγο μια περίεργη ιστορία που συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες πάβουν να είναι συμπτώσεις. Από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει τις εταιρείες ανακύκλωσης, γενικά υπάρχει έρευνα και φοβάμαι θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Όχι απλά, σε περίπου 1,5 μήνα είχαμε 5 μονάδες καμένες.
2: Κάτι συμβαίνει, λέτε.
1: Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Είστε πολιτικό στρατηγό, κάνετε μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Δεν να ψάξει το Υπουργείο, να ψάξει το Υπουργείο. Να εισαγγελέα του Αριπάγου. Δεν γίνεται επειδή μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή.
1: Μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη πάνω από το κεφάλι τη Ελλάδο και είναι τα πρόστιμα έτοιμα.
0: Πάμε τώρα.
1: Και έρχονται λοιπόν και ξαφνικά καίγονται μονάδε ανακύκλωση.
0: Πολύ σοβαρή
1: ζωή. Δεν είναι απλά καίγονται μονάδε.
0: Πολύ σοβαρή καταγγελία. Λοιπόν, πάμε ελληνοτουρκικά.
1: Να πάμε λίγο και στη λαϊκή, στα λιώσει γιατί ήμουν το πρωί εκεί.
0: Θέλετε να πάτε στη λαϊκή.
1: Γιατί ο κόσμος μου ζήτησε να σου πω μερικά πράγματα.
0: Πάμε και στη λαϊκή.
1: Όχι, επειδή έμαθα, κάναμε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου είπαν αφού θα πάτε εκεί πείτε ότι δεν έχουμε λεφτά. Πήγα λοιπόν και κάθε εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές, πήγα και σήμερα στα λιώσια και πρέπει να πω το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τους ανθρώπους.
0: Γιατί λάκες. Κύριε Πρόεδρε, η οικονομία σκίζει και υπεραποδίδει.
1: Θα σε εξηγήσω.
2: Επιδόματα δίνονται.
1: Ναι, αυτά είναι
0: βέβαια από την... Μειώθηκαν 83 φόροι, αυξήθηκαν μισθοί, αυξήθηκαν
2: συντάξεις. Αφήστε που από το υπερπλεώνασμα ξεχρεώνουμε και τα δάνεια.
1: Τα βλέπετε αριστοφανικά και μου αρέσει το χιούμορ σας φαίνεται. Θα πω όμως το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές. Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20
0: τα
1: ευρώ για να
0: αγοράσει τα μηχανήματα.
1: Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, οι παραγωγοί που φέρουν τα εμπορεύματά τους, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι η προτάση ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
0: Πολύ
1: ούτε...
0: ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
1: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσουν. Θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους. Θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
0: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που το κρύβουμε.
0: Λοιπόν,
2: μετά, ναι.
0: Κερδισμένη, χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
1: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα που έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
2: τιμή μα.
1: Αυτό που
0: έκανε. Τα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν. Κάζουμε την καλά
2: ζευγαριά. Έγραψε.
1: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μια δημοσιογράφο. Όχι εγώ.
0: Περιμένετε να το θυμίσω για να το σχολιάσετε. Κάζουμε, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε λέει, στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να τελειώσουμε.
1: Για το ξέρουμε στην
0: τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική η γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν.
1: Καζάν, καζάν. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη Σύρη να γίνει δορυφόρος της Τουρκίας. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοριοποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Άκουγα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Έλεγε εμείς εσάλληθες πάντα. Όταν πήγε στην Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε γιατί θα πάρει τι πήρε. Αλλά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση χειροκροτούσε, έκανε συμφωνία με την Αγγλία ο Ερντογάν για οπλικά συστήματα Eurofighter. Την ίδια ώρα που ήταν χθες στο ΝΑΤΟ, ο Μακρόν, με τον οποίο αγοράσαμε Ραφάλ. Πήραμε μπελαρά, παιδιά. Και για τα Ραφάλ τα γαλλικά δίνει πυράβλους αντιεροπορικούς στην Τουρκία ο Μακρόν. Δηλαδή, μας πουλάει εμάς το αεροπλάνο του και δίνει στον Τούρκο πυράβλο για να το καταρρύψει. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ποιοι μας λέει ότι κάθε χώρα μπορεί να κάνει. Ο κ. Βασιλείου. Η κάθε χώρα μπορεί να κάνει.
0: Δεν πήρε τίποτα, πρόεδρε, ο Ερντογάν. Πάλι λόγια, όπως το λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Από το Μακρόν θα πάρει.
0: Πήρε καλά λόγια. Ωραία, είσαι γίγαντα. Όχι,
1: δεν πήγε
0: εκεί
1: για να δώσει τον Ερντογάν.
0: F-35 πήρε. Κινητήρες καν πήρε. Δεν πήρε τίποτα.
1: Θα σα απαντήσω. Εγώ σα λέω ότι πήρε ήδη ο Ερντογάν. Συμφωνία με τη Γαλλία για αντιρροπικά. Έναν θα τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόντο, στη Ρόδο. Δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πονηρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη άλλου.
2: Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
1: Και τον άκουσαν.
0: Ε, τι να κάνει.
1: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
0: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση που έδωσε. Έχουν λέει προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
1: Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρων
0: συνθήκων. Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου γενικώς, δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
1: Ποια κορυφή.
0: Κορυφή.
1: Να το ξεκαθαρίσω. Η ανακήρυξη τη ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία, είτε τη Λιβύη, είτε κανένα χώρα. Δικό μα μονομερέ δικαίωμα. Δεν ρωτά κανένα, σα λέω. Δεν σα λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε του Αμερικανού να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο. Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμεί. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμεί. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι, είπε ο κ. Βασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα και ω τίποτα.
1: Δεν συζητά κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθο. Όταν ξεκινά με τη λογική, συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερέ δικαίωμά μου, έχει βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά ξέρετε, μέσα στον δοκισίσοφη υπουργή, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε, μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
0: Όχι 35.
1: Λέω, ένα-ένα.
0: Όχι,
1: ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα.
2: Γλυκά,
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε.
2: Πιο πολύ όπως
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον του Ραφάλ.
0: Του Σαμπ, του Ευρωπαϊκού
1: Πάντε. Είναι το αντίδοτο εναντίον του Ραφάλ που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
0: Και η Μελώνη είναι μαζί, δεν είναι μόνο ο Μακρόν.
1: Η Μελώνη έτσι κι αλλιώς είναι Αθέλληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κ. Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία ή η Γαλλία με την Τουρκία. Πού είναι το βέτο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μισό λεπτό όμως, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία φαίνεται ότι ενόχλησαν πάρα πολύ τον Ερντογάν και έχουν να κάνουν με τη στάση της Ελλάδας. Και τα είπε. Το πρώτο ήταν για το safe.
1: Ας μην ήταν ζαχαρά
2: και το δεύτερο.
1: Τώρα να μην μου κοροϊδεύω τον κόσμο.
2: Και το δεύτερο που γύρισε και είπε, γιατί ανακατεύεστε Ελλάδα και Μητσοτάκη για τα F-35. Εμείς δεν ανακατευτήκαμε ποτέ τι εξοπλιστικά θα έχετε στη χώρα σας. Άρα είναι δύο ζητήματα τα οποία τον τρύπησαν.
1: Ακούστε λίγο, δεν τον τρύπησαν τον Ερντογάν. Αν δεν υπήρχε το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, αν δεν υπήρχε ο Νετανιάχου, αν δεν υπήρχε το αρμενικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι δικοί μας Ελληνοαμερικανοί, στο χέρι του Τραμπ, αν ήταν, θα τα δίνε τα αεροσκάφη. Δεν μπορεί να τα δώσει τώρα. Ποιο κοροϊδεύουμε, πώς τα πάρει, ρε παιδιά. Λέγαμε τόσες μέρες. Αυτό λέω, οι ψευδείς ειδήσεις αυτές είναι. Καλλιεργούσαμε στο ελληνικό λαό.
0: Εμείς.
1: Όχι εσείς. Το Μαξίμου. Το Μαξίμου. Ότι θα τα δώσει. Μα ο Τραμπ σήμερα λέει αυτό, αύριο λέει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άριο Πάπα.
1: Έχετε δει πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει χτύπημα on camera.
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν. Αλλά ο Τραμπ κέρδισε, ξέρετε.
0: Πρόεδρε, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κέρδισε πολλά.
0: Πήγατε στον Άριο Πάγο, υποβάλλατε μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Τσίπρα για του ποινικού κώδικε. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μα λένε τώρα,
2: στο μήνα. Στάλθηκε στη Βουλή. Η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
0: Η δική σα μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
2: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Λογικό είναι.
0: Τι επιδιώκεται με αυτή την
1: εξέλιξη. Δεν είναι βουλευτή ο κ. Τσίπρα. Πάλι κολυσιεργεί ο εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει, ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής.
0: Μας ενημερώνει η Μαρία Σκεμπάνο ότι διαβάστηκε στη Βουλή από τον Άριο Πάγο.
1: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου, τζάμπα, παράνομο.
2: Αμελητοί μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνησης υπουργών.
1: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργή απολύτως.
0: Μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων του όταν
2: αφορά
0: ήταν
2: πρωθυπουργός. Αφορά την περίοδο της άσκησης των
0: καθηκόντων. Και μιλούμε για το 2019.
1: Να τα πάμε από την αρχή. από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βαλίστα τα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
2: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται?
1: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
2: Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δίκαια.
1: Δεν με νοιάζει.
2: Γιατί έχουν περάσει
1: στην πολιτική
2: δύο
1: παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε στην
0: όχι,
1: πολιτική.
0: Ακούστε, υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε όλα τη κυβερνησία.
1: Την καταγγελία τη ελληνική λύση από το 19.
0: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι, άρα έχουν παραγραφεί.
1: Εγώ δεν θέλω να τον βάλω φυλάκι του Τσίπρα, εγώ θέλω να πάρω τα λεφτά τα κλεμμένα. Δεν με νοιάζει μόνο η φυλάκη του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν ποιος είναι ο έντιμος κύριος Τσίπρας και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
0: Έλατε.
1: Για την αλλαγή του ποινικού
0: κώδικα. Από εκεί ξεκίνησε. Αποδήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Τα ξαναείπα και στη Βουλή.
0: Open.
1: Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε, που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έτσι, μισό λεπτό.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχουμε την κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα και μας λέει Βάσο Μητρομάρα ότι έχει φτάσει μόλις η κόρη της, η οποία είναι με βαριά εγκάβματα. Σε αναπηρικό καροτσάκι.
2: Η γυναίκα είναι τραυματίστηκε σοβαρά,
0: ωραία. Δε, μόλις έχουμε αυτήν την εικόνα θα την μεταδώσουμε, συνεχίστε. Με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Πρώην πρόεδρος ΔΕΗ. Ας ψάξουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι σκεπτόμενος υγιός, που σκέπτονται υγιώς. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις κάποιους.
2: Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
1: Ποιος είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Πού αποσκοπούσαν?
1: Δωροδοκία στον όλο τον κόσμο. Να δοθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι. Κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τους το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς. Γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά.
0: Πρόεδρε, υπάρχουν στοιχεία τώρα που δεν είναι πολύ βαριά καταγγελία. Είστε πολιτικός αρχηγός.
1: Δεν είναι βαριά
0: καταγγελία. Ότι ο τότε πρωθυπουργός χρηματίστηκε.
1: Είπα εγώ αυτό. Εγώ λέω.
0: Αυτό λέει.
1: Έφτιαξε νόμο.
0: Εσείς λέτε ψάξτε το.
1: Με το σκεπτικό
0: άρα,
1: του Γεωργιάδη.
0: Λέτε, το, ακούστε, είναι κάτι που του λέτε για κοιτά.
1: Εγώ συμπλέξω με το σκεπτικό του Γεωργιάδη. Ο νόμος για το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες. Σημαίνουν ότι τα πήρε από τις τραπέζες του Γεωργιάδη.
0: Αν πήγα τα δεδομένα αυτά και δεν είναι ο Γεωργιάδης, θα το είχατε κάνει 3 μήνες νωρίτερα ή 7 μήνες νωρίτερα.
1: Το έκανα το 20, δεν μ' άκουσε κανένα στη Βουλή.
0: Ναι, το κάνατε όμως μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα
1: όχι,
0: είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα, γιατί περίμενα το εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά, ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Έντιμος. Συμφωνώ. Γιατί έκανε το νόμο 46-19 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσκροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσκροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα τον έκανε ο Τσίπρας. Ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ. Τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω. Μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα. Του έντιμου Τσίπρα, τον οποίο εφαρμέζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανέντιμοι και οι δυο.
0: Γιατί?
3: Είναι δηλαδή... ανέτοιμο. Ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου.
0: Διατυπώνεται υπονοούμενα.
2: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρος.
3: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία, ναι, στην Ελλάδα. Διατυπώνεται... Ο ένας διεφθαρμένος δίνει στον άλλον διεφθαρμένο την εξουσία.
0: Το να ασκείται πολιτική κριτική είναι θεμητό.
3: Δεν είναι πολιτική κριτική.
0: Το να διατυπώνεται υπονοούμενα όμως είναι... για
3: όχι
0: διεφθαρμένους οι οποίοι.
3: Θα κάνω μια αίρεση στον κύριο Στραβελάκη, ξέρω την εντυπωσία.
0: Έχετε στοιχεία.
3: Ακούστε. Ξέρω την εντυπωσία του Στραβελάκη. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνατε?
0: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
3: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
0: Θα διακτηνιζόμουν.
3: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
0: Θα διακτηνιζόμουν.
3: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η εσχροκέρδια να μην τιμωρείται, τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
2: Τα προβληματιζόμουν. Ναι,
0: δεν λέτε, λέτε για μας, λέτε για εκείνον
3: και λέτε πολλά. Νόμος
0: 46-19
3: του 2019, άρθρο 405.
0: Στοιχεία, τι είναι?
3: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα έπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλυπτε.
0: Γιατί?
3: Μαζί είναι.
0: Γιατί?
3: Και το δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
0: Γιατί?
3: Εσύ γιατί λέτε? Γιατί, το Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
3: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
0: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και
3: Τσίπρας. Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
0: Εγώ εσάς ρωτάω.
3: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
0: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη.
3: 100%.
0: Στημένη η πολιτική σύγκρουση, Μητσοτάκη.
3: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ, για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
0: Για να κάνετε τον Τσίπρα. Όπως πήγατε στον Άριο Πάγο, εσείς πήγε ο κύριος Σαμαράς για το θέμα της παγίδευσής του από το παράνομο λογισμικό πέρα.
3: Μετά από 6 χρόνια.
0: Παρακολουθήσεις, ναι. Θέλω το σχόλιο σας.
3: Μισό λεπτό.
0: Το σχόλιο σας.
2: Και για το ότι δεν θα κληθούν τελικά στην επιτροπή, Ντίλιαν.
3: Αν εσάς σας παρακολουθούσαν. Ακούστε, χθες έγινε πραξικόπημα στη Βουλή. Δικτάτορες είναι οι άνθρωποι.
0: Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το πούμε αυτό, είπε όχι στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη.
3: Γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Μα δημοσίως ανέλαβε ο Δημητριάδης την ευθύνη. Την ευθύνη την πολιτική είπε ο ίδιος του. Τι είναι, κυπουρός του Μαξίμου? Είναι δημόσιο πρόσωπο. Ή έκανε απεντόμωση στα γραφεία του Μαξίμου Δημητριάδης? Ήταν δημόσιο και είναι δημόσιο πρόσωπο. Λέει ο Βορύδης με αυτά τα, ξέρετε, τα στρεψοδίκης. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Ο Δημητριάδης δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και έχει 15 αστυνομικούς.
2: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο Ντίλιαν, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα δίνει και μία συνέντευξη και πετάει, ας πούμε. Αυτό πάλι πώς το.
3: Ο Ντίλιαν κρατάει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση τον Ντίλιαν.
0: Παζαρεύει.
3: Βέβαια. Ναι. Το ξέρουμε. Στα κλειστά δωμάτια, όταν γίνονταν συζητήσεις, του λέγανε θα αθωθείς. Αλλά στο ποτοδικείο την έφαγε την καμπάνα. Τώρα λοιπόν αυτός εκβιάζει την κυβέρνηση. Θα τους ρίξω πραγματικά, γιατί αυτό που συμβαίνει, φτιάξανε ένα κράτος τόσο βρώμικο και θέλουμε ως ελληνική λύση να το ξεβρωμίσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Για τον κύριο Σαμαρά,
2: για τον κύριο Σαμαρά, δεν μας είπατε.
3: Άργησε
0: γιατί
3: πολύ.
0: Γιατί λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει από εσάς δυνάμεις. Απευθύνεται στο
3: ποιος
0: ίδιο το κοινό. Το πιο.
3: Ναι, ποιος το λέει, γιατί άσε τι λένε. Ποιος το λέει?
0: Δεξιό.
3: Ποιος το λέει? Μα εγώ δεν αυτοπροσδιορίζω όμως δεξιός. Εγώ ενώνω
0: τους
3: δεξιούς και τους κεντρώους, γιατί το πρόβλημα είναι η φτωχή και η πλούση.
0: Ανησυχείτε ότι θα σας πάρει ψηφοφόρους, οπαδούς, κόσμο.
3: Να ανησυχήσω. Κάθε 6 μήνες ανησυχώ εγώ, έτσι μου λέτε. Να ανησυχήσει, να ανησυχήσει. Έγινε ένα κόμμα, έγινε δεύτερο κόμμα.
0: Τελικά θα συνεργαστείτε.
3: Χίλια κόμματα να γίνουν οι σταθερά.
2: Μισό λεπτό. Στο με το Σαμαρά θα συνεργαζόσαστε.
3: Όχι, όχι. Εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Η ρητορική μίσους που έκανε ο Σαμαράς το θυμούνται οι Έλληνες. Εγώ απευθύνομαι στους ψηφοφόρους που σκέφτονται. Έκανε νόμο εναντίον των Ελλήνων. Αν μιλήσω για τον Ισλάμ να δικάζομαι, αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους να δικάζομαι, αν βρίσκω τον Χριστό και την Παναγία να μην δικάζομαι. Εγώ λοιπόν δικάζομαι με τον νόμο του Σαμαρά. Και θα συνεργαστώ εγώ με τον Σαμαρά. Με κανέναν δεν συνεργαστώ.
2: Μπορεί να διαφωνείτε σε ένα και να συμφωνείτε σε εννιά.
0: Δεν σας αρέσουν αυτά. Το μη χείρον βέλτιστον το ξέρετε.
3: Όχι, αυτό για τις αποτυχημένες.
0: Άλλο λέω. Το μη χείρον βέλτιστον. Εγώ λέω τι είναι το μη χείρον, Μητσοτάκης ή Σαμαράς?
3: Αυτό είναι.
0: Μητσοτάκης ή
3: Σαμαράς. Είναι δίλημα για τις αποτυχημένες. Η ελληνική λύση είναι επιτυχημένη.
0: Μητσοτάκης ή Σαμαράς.
3: Και ο Μιλών είναι επιτυχημένος.
0: Αν έπρεπε για ένα να πείτε καλά λόγια για Μητσοτάκη ή Σαμαρά.
3: Θαβελάκη μου, καλύπτω εγώ εσάς και σε μένα και δεν γίνεται κουβέντα. Ζητώ συγγνώμη για το. Λέω. Ο πετυχημένος, τέτοια δικαιολογία δεν χρειάζεται. Η ελληνική λύση είναι ένα πετυχημένο κόμμα, είναι η σταθερά του πολιτικού συστήματος, θέλει να κυβερνήσει. Έχουμε το πρόγραμμα.
0: Και το ίδιο
3: το βλέπετε και μόνοι σας. Οι μόνοι που βγάζετε τους βουλευτές μας είστε εσείς. Τι συγκρότηση έχουν, τι προτάσεις διαθέτουν.
0: Διαλέξτε έναν, Μητσοτάκη ή Σαμαρά. Ποιον διαλέξτε?
3: Ακούστε λίγο. Εγώ λέω οριζόντιο φόρο 15%. Εγώ κανένα, λέω κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ λέω ΑΟΣ τώρα, αλλά κανένας δεν λέει. Πώς θα συμφωνήσω με αυτούς που δεν συμφωνώ? Δεν γίνεται. Θέλουμε να κυβερνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
3: Ο Γεωργιάδης, όπως και ο Σαμαράς, με 6 χρόνια καθυστέρηση θυμούνται αυτά που λέει η ελληνική λύση. Όλοι μας αντιγράφουν, ξέρετε. Όλοι. Θα τους πάμε μέχρι τέλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από το πρωί, επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα και έχει γίνει μία προσαγωγή, ενώ διερευνούνται έρευνες σε χώρους και ακίνητα. Στιγμές πανικού σε πτήση από την Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε θράψη, παραθύρο και αποσυμπίεση της καμπίνας, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης από την Σερβία να παρασυρθεί από τη δύναμη του αέρα, ενώ η σύζυγός του προσπαθούσε να τον συγκρατήσει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, είπε ο Πρωθυπουργός απαντώντας

0: Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στο Open. Υποκατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απαραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, την οποία ακολούθησαν οι παραιτήσεις Καραμέρου και Καλαματιανού. Ο Παύλος Πολάκης με την Ρένα Δούρου εμφανίζονται έτοιμοι να διεκδικήσουν την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η φωτιά στο σημείο παραμένουν πυροσβέστες. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, στο μικροσκόπιο των αρχών εργασίες οξυγονοκόλλησης. Την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου άφησε η 72χρονη γυναίκα που το πρωί της Πέμπτης χθες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στην Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 έως 36 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 34 βαθμοί Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται.

0: voicenews.gr.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, την πανέμορφη, στα 14 λεπτά μετά τις 12, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί μέχρι και τη μία θα είμαστε, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Μηνυματάκια γράφετε, στέλνετε μέσω Viber δωρεάν στο 6907-483-484. Μία πολιτική αναταραχή στο δρόμο προς τις εκλογές, θα έλεγα. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανάστατο. Το κλίμα δεν ήταν καλό, το φάγε και ο Γάιδαρος, λένε πολύ σοφά. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Πρωθυπουργό, που στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα για την ακρίβεια. Τώρα θα έχουμε και νέα μείωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο, από ό,τι υποσχέθηκε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Με ένα δικό μας θέμα εδώ για Θεσσαλονίκη θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί πραγματικά έρχονται οι πληροφορίες η μία μετά την άλλη για ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στον αέρα εδώ στους εθέρες της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας μας, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με καταγγελίες επιβατών αεροσκάφους της Ryanair, φαίνεται πως έσπασε παράθυρο ενώ το σκάφος εκτελούσε πτήση. Είχε απογειωθεί από Θεσσαλονίκη για Μόναχο και δημιουργήθηκαν πραγματικά στιγμές πανικού, με την ψυχή στο στόμα πραγματικά δεκάδες επιβάτες. Απογειώθηκε το αεροσκάφος και λίγο έπειτα φαίνεται πως έσπασε παράθυρο. Απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει ένα παράθυρο αεροσκάφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αποσυμπίεση της καμπίνας. Καταλαβαίνετε τι πανικός προκλήθηκε. Μέχρι και αναφορές ότι επιβάτης παραλίγο να βρεθεί έξω από το αεροσκάφος. Τον κρατούσαν, λέει, οι υπόλοιποι συνεπιβάτες του. Τραυματίστηκε βέβαια ο άνθρωπος. Με ψυχραιμία ενήργησε ο κυβερνήτης. Τους καθησύχασε, αμέσως άλλαξε πορεία, επέστρεψε και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία με μεγάλη ασφάλεια. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο επιβάτης που τραυματίστηκε, που καθόταν στην θέση δίπλα στο σπασμένο παράθυρο. Βέβαια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έφτασε αμέσως στην περιοχή του αεροδρομίου. Μάλλον έχει υποστεί κάκωση στον αφιένα ο άνθρωπος. Περαστικά να το ευχηθούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό προκαλεί και ανησυχία και πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά την διάρκεια αυτής της πολύ πολύ σύντομης πτήσης, με το που απογειώθηκε μετά από λίγο επέστρεψε με όλα αυτά που προηγήθηκαν το αεροσκάφος. Σε κάθε περίπτωση διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν ακριβώς τα αίτια αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας που έζησαν στον αέρα οι επιβάτες και τη ζημιάς, πώς προκλήθηκε αυτή η ζημιά στο παράθυρο. Πάντως η ΕΡΤ είχε αναφέρει ότι έσπασε ένα κομμάτι από τον κινητήρα και αυτό έπεσε και χτύπησε το παράθυρο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η θράψη. Σε κάθε περίπτωση πάντως είπαμε ότι διενεργείται έρευνα. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, εκτός από το ότι λαχτάρισαν, και αρκετοί αναχώρησαν ήδη με άλλο αεροσκάφος για την Γερμανία.

Επίσης, μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο, Μαρφίν, δεν ξεχνάμε. Φαίνεται πως έχουμε δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό και μάλιστα ένα ένταλμα σύλληψης για ακόμη ένα τρίτο άτομα. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Είναι σε εξέλιξη και αυτή η υπόθεση που είχε βυθίσει στο πένθος στην χώρα μας. Μια τραγική πραγματικά εμπριστική επίθεση που οδήγησε στον θάνατο, όπως τον θάνατο οδήγησε και την Βάγια Νέστορα. Είχαμε εξελίξεις και σε αυτήν την υπόθεση, σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στα Χανιά. Στην Άνω Πόλη έγιναν συγκεκριμένα, στην Θεσσαλονίκη, και στην Κρήτη στα Χανιά, όπως είπα. Είχαν προηγούμενο, είχαν δράσει στον αναρχικό χώρο οι τρεις συλληφθέντες. Είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ναι. Η γυναίκα είναι 26 χρονών, 29 ο δεύτερος άνδρας που συνελήφθη, και ένας ακόμη 29χρονος, αν δεν κάνω λάθος, με επιφύλαξη. Αυτή η πληροφορία, οι έρευνες συνεχίζονται, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν σπίτια, παύλα γιάφκα.

για την πορεία της οικονομίας. Μετά από ερώτηση Ανδρουλάκη, μίλησε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος για μία ακόμη φορά παρουσίασε μία υπέροχη εικόνα, μία αισιόδοξη εικόνα για την οικονομία της χώρας μας. Είπε ότι λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν, σου λέει αν τις έχετε εσείς να μας τις πείτε, γιατί εμείς τα κάναμε όλα, εξαντλήσαμε τα περιθώρια, είστε λαϊκιστές, προτείνετε απλοϊκές λύσεις, ελάτε όμως καθίστε εδώ στη θέση μου, σου λέει, μπορείτε να βρείτε τα χρήματα, μπορείτε να ενεργήσετε με τέτοιον τρόπο ώστε να πατάξετε την εσχροκέρδεια. Να, τα έλεγε και ο κύριος Βορύδης προχθές. Εμείς τα κάναμε όλα, λέει, αλλά δεν μπορούμε. Αποτέλεσμα δεν έχει. Παραδέχονται ότι λύση δεν υπάρχει. Τώρα το πηγαίνει στην μαγική λύση ο Πρωθυπουργός. Μας είπε ότι θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, γιατί ως γνωστόν πήρε την ανηφόρα πάλι το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, οπότε συμπαρασύρει και την τιμή των καυσίμων εδώ στη χώρα μας, καύσιμα τα οποία δεν είδαμε έτσι μια θεαματική πτώση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε, λέει, πτώση της τιμής της βενζίνης, έκπτωση 10 λεπτά και 5 στο ντίζελ. Θα συνεννοηθούμε, θα τα βρούμε, λέει, με τα δύο μεγάλα διηλιστήρια. Καλά, έως το τέλος Αυγούστου όλα αυτά, μην ετοιμάζεστε να φουλάρετε τα αυτοκίνητά σας. Κάντε μια υπομονή. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα υποκατάρρευση φαίνεται, πως δείχνουν τα πράγματα. Είχαμε την παραίτηση Φάμελου, γίνεται ένας χαμός τώρα ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία. Εδώ και καιρό ανεξαρτοποιήσεις, αποχωρήσεις, παραιτήσεις. Σήμερα και επίσημα είχαμε την παραίτηση Καραμέρου, εντάσσεται στην Ελλάς. Τέλος και ο Καλαματιανός, από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χθες επίσημα με δήλωση μάθαμε για την παραίτηση Φάμελου. Εντάξει, δεν είχε ιδιαίτερες έτσι πολλές επιλογές. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, είχε βαρύνει ιδιαίτερα το κλίμα για τον Φάμελο απέναντι στην Ελλάς, αυτονόμη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η στήριξη σε Τσίπρα, η παραίτηση, μονόδρομος λοιπόν η παραίτηση, δεν μπορούσε να υπηρετήσει, όπως μας είπε κιόλας, το σχέδιο της αυτόνομης καθόδου, οπότε η Κουμουνδούρου θα βρεθεί απέναντι στον Τσίπρα, άρα λογικά θα περιμένουμε να αποχωρήσει σιγά σιγά και ο Σωκράτης Φάμελος. Και έχουμε τώρα, από ό,τι φαίνεται, μία μάχη για την Προεδρία, για την ηγεσία του Πολάκη, Δούρου και Παπά. Όσον αφορά την παραίτηση Καραμέρου, ο Χρήστος Σπίρτζης δεν αποδέχεται την βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής, ήταν ο πρώτος επιλαχών. Γιατί δεν θα συμμετάσχει, δεν θέλει, λέει, να συμμετάσχει σε ένα άλλο πολιτικό σχήμα. Αποστασιοποιείται ο Χρήστος Σπίρτζης.

από τις Πέτσες, τις πανέμορφες μας ακούτε. Να είστε καλά κυρία Ρένα, καλό Σαββατοκύριακο σας, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τέρμα η εθελοντική πυρασφάλεια, γράφει ο Ανδρέας από την Κέρκυρα. Μου στέλνετε ένα βίντεο, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το παρακολουθήσω, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Ο Απόστολος εδώ, έχω ήδη αδειάσει ένα κουτί αντικαταθλιπτικά μετά την παρέτηση Φάμελου. Τρολάρει ο Απόστολος. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Μανώλης μας στέλνει από την Ανοπόλη, αλλά δεν είναι στην Ανοπόλη. Χαλκιδική βλέπουμε εδώ αποκλειστικά το ντοκουμέντα. Μάλιστα, τέρμα λέει τα ηχεία στο αυτοκίνητο. Φόκους να ακούν όλοι. Μήπως και αφυπνιστούν και γίνει η Ελλάδα μας καλύτερη, γιατί το αξίζει. Να σε καλά, Μανώλη μου, να περάσεις όμορφα. Καλές βουτιές στον τηλιακό, μην ξεχάσεις.

για την κουβανέζικη σημαία του Αλέξη Τσίπρα για τον μπέρδεμα αυτό, νόμιζαν ότι ήταν, λέει, η ανεξάρτητη Κρήτη. Εντάξει, γίνονται και αυτά τα λάθη, δημοσθένη. Δεν θα φτάνει μέχρι εκεί σε καμία περίπτωση. Εδώ είναι και ο Πασχάλης. Γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα και στον Αρμπέν από το υπέροχο, μοναδικό, πανέμορφο Κιλκής μας. Ναι, εύστοχο αυτό που γράφει ο 677, το όνομά σας δεν μπορώ να, δεν διαβάζω κάπου. Για τις συλλήψεις, για το έγκλημα στην Μαρφίν, τι γίνεται, λέει, προεκλογικά, ε? Θαύματα γίνονται, θαύματα. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Συνονόματι εδώ η Δέσποινα από Θεσσαλονίκη, τίποτα. Αρνείται να φάει μετά την παρέτηση Φάμελο. Απεργία πείνα στο Δεσποινάκι. Είναι ένα είδος διαμαρτυρίας και αυτό, Δέσποινα. Ναι, κάτι στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Βασίλης. Νικήθας Κακλαμάνη. Α, οκ, okay, ναι, ναι, ναι. Ναι, θέλω να τα προσπεράσω αυτά. Πετυχημένο ωστόσο. Από ότι είναι θερμή, το Βαλεντινάκι είναι εδώ. Να σε καλά, αγαπημένη μου.

Με τον στρατηγό τον κύριο Κούσαντα θα κάνουμε ένα μάζεμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για όλα όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Τουρκία, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι έγινε, ποιοι πήραν, ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κούσαντα. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM στους 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ, Focus FM 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. 36 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε μία είδηση βόμβα, μία είδηση που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα. Και τι λέει αυτή η είδηση? Ότι η Τουρκία μέσα στη νύχτα πούλησε τους S-300, τους ρωσικούς σε χώρα του κόλπου, τώρα στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αγοραστής των τουρκικών. Το θέμα είναι ένα, ότι μετά από όλο αυτό εύλογα σκέφτεται κανείς ότι ανοίγει διάπλατα η πόρτα για τα F-35, έτσι είναι, Γιώργο? Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κούσαντα σε λίγο. Πώς εκεί που ακούω, λέει, τον Δαμιανίδη, ξαφνικά έρχεται η μεσημεριανή εκπομπή? Που ακριβώς εννοείται ακούτε? Διαδικτυακά, ακούτε στο YouTube, παρακολουθείτε την εκπομπή? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ρωτάτε. Ο Αργύρης μας στέλνει μηνυματάκι από Κωνσταντζα, Γερμανία, με 31 βαθμούς Κελσίου. Πότε θα έρθει η Ελλάδα, Αργύρη? Εδώ έχουμε, πάμε για 34-35 σήμερα στην Θεσσαλονίκη, 39 μέχρι και την Κυριακή.

Καλωσορίζουμε και την Ελισάβετ. Να περάσεις υπέροχα και να δεις τι θα κάνουμε όταν φύγει ο αποσιοποιητικά. Και δεν το νομίζω. Εντάξει, πάρτι έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε, αλλά να οδηγηθεί εκεί, όχι, δύσκολα. Ακούγοντας, λέει, διαδικτυακά τις εκπομπές, από τη μία μεταφέρομαι στην άλλη. Πώς γίνεται αυτό, Γιώργο? Μπορεί να γίνει αυτό? Κάτι με τη γραμμή σας ίσως, δεν ξέρω. Να κάνετε ανανέωση σε κάθε περίπτωση. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα. Η Vulcom με νέα συμφέρουσα προσφορά, με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ήταν 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε, επαναλαμβάνω, τον τηλεφωνικό αριθμό στο 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τηλεφωνικά τον κύριο Κούσαντα, τον αντιστάτηγο αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, άλλα σκεφτόμουν, αλλά έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό που γράφουν τουλάχιστον είναι ότι πουλήσαν τους S-300 του Κατάρ και ότι αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κούσαντα, ότι αν αυτές οι πληροφορίες επαληθευθούν, τότε ανοίγει ο δρόμος για F-35, για το πρόγραμμα, και όχι μόνο βέβαια?
1: Ναι, θα σας πω τώρα. Ναι. Ασφαλώς είναι μια δυσμενής εξέλιξη αυτή. Αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Ότι καταρχάς υπάρχουν θέματα εάν η Ρωσία, ναι, θέλει η ίδια να μεταπολίσει η Τουρκία το S-400 στο Κατάρ. Είχε γίνει και μια συζήτηση πριν από λίγο καιρό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γενικά η Τουρκία ψάχνεται πού θα δώσει και πού θα πουλήσει του S-400.
0: Άρα πρέπει να δώσει το OK, το πράσινο φως, να ανάψει η Ρωσία. Αλλά
1: να ανάψει και
0: δεν...
1: η Ρωσία. Διότι, ναι, αυτή τη στιγμή το οπλικό σύστημα αυτό ήταν μόνο, ναι, για την Τουρκία. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
0: Άρα μπορεί να αρνηθεί. Άρα μπορεί να αρνηθεί η Μόσχα.
1: Ενδεχομένως θα μπορεί να αρνηθεί, διότι, ναι, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι πιο σημαντικό. Θέλει η Ρωσία να πάρει η Τουρκία F-35. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Ρωσία επιθυμεί να έχει μια μεγάλη αύξηση στο οπλικό σύστημα αυτό πέμπτης γενιάς, μια πρόσβαση η Τουρκία όταν έχουν κοινά σύνορα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Και πολλές φορές ξέρουμε ότι γίνονται και θερμά επεισόδια. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα άλλο. Αλλά εγώ όμως θα μείνω στο θέμα κυρίως αυτό, το οποίο μονοπολεί τα φώτα της δημοσιότητας, που είναι η εμπλοκή του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρει η Τουρκία F-35.
0: Έχει
1: ακόμα
0: τείχο,
1: και
0: λέτε,
1: να πουλήσει, ναι, τους S-400, ναι, F-35 δεν θα πάρει.
0: Δεν θα το επιτρέψει. Δεν θα το επιτρέψει ο Νετανιάχου, λέτε.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι θέμα επιβιωσιμότητας, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Το είπε καθαρά. Και όχι μόνο το είπε καθαρά, και το ξαναείπε, και είχε πάει και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για το θέμα αυτό να επισκεφτεί, και υπάρχει και μια γενικότερη κακή εικόνα της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή της στη Χαμάς, για την εμπλοκή της στον πόλεμο του Ιράν. Δύο φορές το είπε ο Τραμπ ότι ήθελε να πάρει το μέρος του Ιράν ο Ερντογάν, για το ότι δεν έδωσε τον εναέριο χώρο στις επιχειρήσεις στο Ιράν η Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βοηθάει και τη Χεζμπολάχ ακόμα, ότι έχει θέματα με τη μουσουλμανική αδελφότητα, η οποία μουσουλμανική αδελφότητα μισεί κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι που υποθάλπτει τη μουσουλμανική αδελφότητα, το Κατάρ και η Τουρκία. Επομένως, όλα αυτά, μην νομίζετε ότι αποποιούν τις ευθύνες τόσο καιρό των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως από το 2016, όταν δαιμονοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν. Επομένως, εγώ προσωπικά λέω, ακόμα και να τους πουλήσει,
0: ναι,
1: F-35 η Τουρκία δεν θα πάρει. Έχει δώσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πραγματικά, διότι αρχικά ήταν στο πρόγραμμα, και αν θυμάστε τότε είχαν πάει και οι πιλότοι της να εκπαιδευτούν. Είχαν πάει δύο πιλότοι, είχαν ετοιμαστεί δύο αεροσκάφη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έκανε τότε το μοιραίο λάθος και ασφαλώς πήρε τους S-400 και φυσικά οι πιλότοι γύρισαν πίσω και τα δύο F-35 αυτά που είχαν ετοιμαστεί για την Τουρκία τα πρώτα τότε, το 2019, πήγαν στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο υπάρχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, η Τουρκία F-35 δεν πρόκειται να πάρει. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να εγκρίνει το Κογκρέσο. Ξέρετε ποια ήταν η αναλογία,
0: ναι, τα εμπόδια,
1: η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφισμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών το 2019, πάλι επί Τραμπ, μέσα για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 και να μην και έχει κυρώσει στο πρόγραμμα κάτσα. 403 υπέρ των κυρώσεων επί συνόλου 435. Δηλαδή μιλάμε για 90% συντριπτική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, όπου η Τουρκία πήρε τις κυρώσεις κάτσα και από τότε είναι υπό το καθεστώς των κυρώσεων.
0: Ναι. Άρα λέτε, ότι ακόμη και αν επιβεβαιωθεί ότι πουλήθηκαν οι S-300, ακόμη και αν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, ακόμη και αν το Κρεμλίνο δώσει το πράσινο φως, που δεν είναι σίγουρο, δεν είναι βέβαιο ότι ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, γιατί έχουμε και Κρεμλίνο και Ισραήλ. Τα κρατάμε αυτά.
1: Και όχι μόνο, θα πρέπει και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να τα εγκρίνει.
0: Ναι, αυτό είπα, και το Κογκρέσο, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σκεφτείτε, υπάρχουν δικλείδες αυτή τη στιγμή μέσα, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Ούτε το Κογκρέσο θα το εγκρίνει, ούτε το Ισραήλ, αλλά και γενικότερα όλη η ιδεοντολογία αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπετε τις φιλοφρονήσεις, τους επένους, όλα αυτά ξόδεψε του κόσμου τα χρήματα ο Ερντογάν, μέχρι και αεροδρόμιο με το όνομα Τραμπ έβαλε για να προσπαθήσει να εκμεέψει κάποια δώρα. Τίποτα δεν έχει πάρει. Τίποτα. Το πολύ πολύ να σας πω κάτι, να πάρει τους κινητήρες. Τους κινητήρες μπορεί να τους πάρει πράγματι. Να ετοιμάσει με 80 κινητήρες, 40 αεροσκάφη καν, και αυτά, άντε πέστε οι κινητήρες αυτοί και μπήκανε. Και εγώ σας λέω.
0: Είχε, λέτε, μεγάλο καλάθι, αλλά έπρεπε να πάρει μικρό μαζί του.
1: Ακριβώς. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι και από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 που πήγε στο Λευκό Οίκο, τίποτα δεν πήρε. Τίποτα. Και τώρα πάλι τίποτα. Μόνο υποσχέσεις, ναι, και θα δούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τους πούλησε σώνει και καλά θα πάρει F-35. Καταρχάς, το Ισραήλ είναι τέτοια αυτή τη στιγμή η κατάσταση με το Ισραήλ που εγώ θα σας έλεγα μεγαλύτερη εχθρότητα δεν υπάρχει ποτέ στο παρελθόν. Όχι μόνο λεκτικές, αλλά εγώ δεν αποκλείω και κάποιο θερμό επεισόδιο με το Ισραήλ σε διεθνή εναέριο χώρο ή σε διεθνή θαλάσσιο χώρο, θαλάσσια περιοχή, που ενδεχομένως θα έρθουν αντιμέτωποι, για να μην υπάρξει ασφαλώς παραβίαση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας. Δηλαδή δεν αποκλείω είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα κάπου σε διεθνή εναέριο χώρο ή σε θαλάσσιο να υπάρξει και εμπλοκή, να γίνει και μεγάλο θερμό επεισόδιο. Ναι. Είναι πάρα πολύ τεταμένες οι σχέσεις αυτή τη στιγμή και μάλιστα τεταμένες οι σχέσεις όταν συνέχεια εκφράζονται απόψεις από την Τουρκία ότι θέλουν να καταλάβουν το Ισραήλ. Ποιο Ισραήλ θα πάνε να καταλάβουν? Το Ισραήλ έχει 300 αεροπλάνα αυτή τη στιγμή που είναι 4,5 γενιάς. Έχει 50 F-35 και θα πάρει κι άλλα 25. Και η Τουρκία έχει πεπαλαιωμένα 230 F-16 τρίτης και τέταρτης γενιάς. Έχει πυρηνικά 80 πυρηνικές κεφαλές στο Ισραήλ. Η Τουρκία δεν έχει τίποτα. Ποιον θα πάει να κάνει επίθεση το Ισραήλ? Δηλαδή πράγματα απαράδεκτα, και να σας πω και κάτι. Και μου φαίνονται ότι είναι και υπερφή, αλλά ανόητα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάθονται οι Τούρκοι αξιωματούχοι, υπουργοί, ο Ερντογάν ο ίδιος και να λέει τέτοια πράγματα για το Ισραήλ. Εάν πάει σε πόλεμο με το Ισραήλ θα εξαφανιστεί η Τουρκία.
0: Να. Πάντως και πριν την σύνοδο και κατά την διάρκεια της συνόδου το είπε, το επανέλαβε, το βροταφώναξε το όχι ο Νετανιάχου. Νομίζω πως έγινε κατανοητό. Παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις και τη συνέντευξή του και την αναφορά που έκανε και στην Μεγαλόνησο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απειλή, λέει, την Ελλάδα η Τουρκία. Έχει καταλάβει την Κύπρο, κατήγγειλε την παράνομη κατοχή της Μεγαλονήσου. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αυτά που είπε ο Νετανιάχου δεν τα ακούσαμε ομολογουμένως και από κάποιον άλλον.
1: Όχι, ούτε.
0: Εδώ ρωτήθηκε για το Κάζουμπελ, γιατί απολέμου ο Ρούτε.
1: Ούτε οι Έλληνες η σύνοδο κορυφής.
0: Ούτε οι Έλληνες, ούτε ο.
1: Δεν ακούστηκε τίποτα για την Κύπρο. Καμία αναφορά. Καμία απολύτως.
0: Εννοείται ότι δεν το ακούσαμε από κανένα. Εδώ τον από ΝΑΤΟ τον Μαρκ Ρούτε ρωτήσαν και απέφυγε να σχολιάσει. Δηλαδή. Θα μας τρελάνουν εντελώς.
1: Γι' αυτό και άποψη μου είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας θολός ορίζοντας για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα τον επόμενο Οκτώβριο, που είναι η εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, η χώρα μας θα πρέπει αυτό να το αποφύγει. Υπάρχουν δύο τρόποι.
0: Σχολιάστε λίγο θέλω να σχολιάσετε και τις δηλώσεις, γιατί δέχθηκε για το ερώτημα από την Ελληνίδα την καταξιωμένη και συγχαρητήρια την Ελληνίδα δημοσιογράφο Τούρκος πρόεδρος, και για γαλάζια πατρίδα και για αιτία πολέμου. Τοποθετήθηκε, βέβαια πήγε και αλλού την μπάλα, στην εξέδρα θα λέγαμε. Αλλά εσείς πώς το είδατε όλο αυτό και τις απαντήσεις που έδωσε?
1: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα τώρα. Ναι. Λέει ότι υπάρχει κάσους μπέλι. Η νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να κάνει τώρα τον Οκτώβριο είναι η συνέχεια του κάσους μπέλι. Ποια νομιμοποίηση θέλει να κάνει στη γαλάζια πατρίδα? Ποια είναι η γαλάζια πατρίδα? Η γαλάζια πατρίδα, τα είδατε της γαλάζιας πατρίδας, είναι χωρικά ύδατα δικά μας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια που δεν τα έχουμε επεκτείνει, ναι, και κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία ασφαλώς είτε με την ΑΟΣ είτε με την υφαλοκρηπίδα πρέπει μεταξύ μας να τα οριοθετήσουμε. Άρα επομένως ποια είναι η γαλάζια πατρίδα? Η γαλάζια πατρίδα είναι ο σφετερισμός των υδάτων, των χωρικών υδάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αυτό θέλει να, να νομιμοποιήσει. Και μετά λέει ότι ξέρετε, το κάσους μπέλι, εμείς δεν το ξέρουμε, λέει εδώ, ο Τούρκος πολίτης δεν το ξέρει.
0: Okay,
1: φυσικά, ναι, δεν το ξέρει. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αμόρφο ότι μου φτάσαν στο σημείο πλέον να το βάζουν για να τους φανατίσουν μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μαθαίνουν τα παιδιά από το δημοτικό και από το λύκειο, γυμνάσιο λύκειο, ότι σώνει και καλά, έχουν μερίδιο μέσα στο Αιγαίο. Ακούστε, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν νομίζω πως έπεισε και κάποιον με αυτήν την απάντηση που έδωσε ο Ερντογάν.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν έπεισε. Γιατί ήταν τόσο βλακώδης η απάντηση που δεν έπεισε. Έχετε δίκιο.
0: Επίσης δεν...
1: Δηλαδή ήταν τόσο, τόσο, όπως είπατε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, ναι, που πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι, είναι, απέφυγε εντελώς.
0: Ναι. Όσον αφορά την απάντηση που έδωσε για την γαλάζια πατρίδα, είναι πολύ σημαντικό, λέει, για μας. Θα χρησιμοποιούμε αυτήν την, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την ονομασία όχι μόνο στις θάλασσες και στο εσωτερικό της χώρας μας και στα χωρικά μας ύδατα. Δηλαδή μέχρι που τι ακριβώς σκεφτόταν λέγοντας αυτά?
1: Ναι, αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι και, είπε και στη συνέχεια ότι αυτά είναι θέματα σε ό,τι αφορά για το Αιγαίο μέσα, λέει, να συζητήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, να συζητήσουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί και μετά, λέει, στο τέλος να πάρω κι εγώ θέση. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα και ενώ οι ερωτήσεις ήταν καλές των δημοσιογράφων, εντούτοις βλέπετε ότι προσπαθεί να αποφύγει, δεν ήθελε να εκτεθεί μέσα, δεν ήθελε να αγγίξει κάτι εκεί μέσα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ,
0: ναι, ναι,
1: και ήθελε κατά κάποιο τρόπο να καλύψει τα πράγματα αυτά. Αυτά λέγονται τερτύπια τουρκικά. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η χώρα μας πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο που θα μας έρθει, έχει δύο επιλογές. Να πείσει και να επιβάλλει στην Τουρκία να μην υπογραφεί αυτή η νομιμοποίηση εσωτερική της γαλάζιας πατρίδας, διότι θα έχουμε συνέχεια εντάσεις, κρίσεις, θερμά επεισόδια και δεν αποκλείεται τίποτα το άσχημο στο μέλλον. Μία είναι η περίπτωση αυτή και η δεύτερη περίπτωση είναι πριν τον Οκτώβριο να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Διαφορετικά θα μπλέξουμε με την Τουρκία σε θέματα τα οποία θα χάσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα.
0: Εμείς ως χώρα, η ελληνική κυβέρνηση μάλλον αποτιμά θετικά την συμμετοχή στην Σύνοδο της Ελλάδας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι θετικό αποκομίσαμε? Στείλαμε σαφέστατα μηνύματα στην Τουρκία, είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχύσαμε την αξιοπιστία μας διεθνώς. Εσείς πώς το είδατε, βγήκαμε κερδισμένοι?
1: Εγώ θα σας πω, την αλήθεια πώς το εκλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή γενικότερα η Σύνοδος Κορυφής,
0: ναι,
1: δεν ήταν τόσο σημαντική όσο η περσινή. Στην περσινή επιβλήθηκαν μεγάλες αμυντικές δαπάνες που θα φτάσουν το 2035 στο 5%. 5% είναι ένας τεράστιος αριθμός, ένα τεράστιο νούμερο χρηματικό, το οποίο θα δεσμεύει τα κράτη μέχρι το 2035. Βλέπετε, τα 800 δις ευρώ, το ριάρμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα αμύθιτο ποσό πραγματικά. Και βλέπετε ότι όλα τα κράτη πλέον έχουν αρχίσει να εξοπλίζονται, αποσπώντας χρήματα φυσικά από άλλους κύριους τομείς, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική συνοχή, η φτώχεια η οποία υπάρχει στην Ευρώπη, η ενέργεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια πλέον, ήθελα να πω ότι πέρσι ήταν το πιο βασικό για μένα που είχε σχέση γενικότερα με την διαφοροποίηση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Φέτος περισσότερο υπήρχαν παράπονα και γκρίνια από τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, όπως ξέρετε, έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο μονομερή, δεν μπορεί να ξεμπλέξει εύκολα, διότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή δεν τον πιέζει, έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει ένα ειρηνικό σχέδιο, βλέπετε δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους Ιρανούς, οι Ιρανοί ζουν σε άλλο μήκος κύματος, οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε καθεστώς μη ορθολογικό. Πείτε ότι τα κράτη που ήταν φίλοι τόσα χρόνια, όλα τα αραβικά κράτη, τα βομβάρδισαν, δεν έχουν αφήσει κανένα κράτος. Δήθεν ότι έχουν σχέση με τη Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδατε ο Τραμπ τον παραλογισμό των Ιρανών, διότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση σε ό,τι αφορά το σύμφωνο αυτοκατανόησης του Ισλαμαμπάτ. Επομένως, πιο πολύ ασχολήθηκε με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, διότι ήταν και ο Ζελένσκι εκεί και τις αμυντικές δαπάνες, τις συγκεκριμένες πλέον αμυντικές δαπάνες, παρά δεν θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική, μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής, όσο ήταν κατά την άποψή μου η περσινή.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, δεν ξέρω, υποθέτω πως εσείς το παρατηρήσατε και εμείς το σχολιάσαμε εδώ. Σίγουρα είναι κάτι που δεν περνά παρατήρητο όταν πρόκειται για πρόκληση, γιατί για μένα προσωπικά ήταν μια πρόκληση το να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με Οθωμανικό πολεμικό εμβατήριο.
1: Ναι, αυτό τώρα...
0: Το είδατε.
1: Κάτι. Ναι, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα το εμβατήριο αυτό, δεν το είχα υπόψη μου.
0: Αυτοί προφανώς το γνωρίζαν, άρα δεν έγινε τυχαία. Ναι.
1: Θεωρώ ότι ήταν κάτι, ας πούμε, ένα θέμα για να τον, πώς να σας το πω, για να τον εκθέσει.
0: Ναι, τυχαίο δεν ήταν πάντως.
1: Δηλαδή ήταν μια, σίγουρα δεν ήταν ένα fair play για τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή τον έφεραν προαπρόπτου και ξέρετε σε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει
0: όχι,
1: όταν θα πούνε η επίσημη τι εμβατήριο θα πέσει.
0: Και δεν μπορείς να δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή διπλωματικό επεισόδιο. Δηλαδή
1: μα,
0: να κάνει τίποτα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Σίγουρα το θέμα είναι.
1: Να το αντιληφθεί για το εμβατήριο. Αλλά λέω όμως ότι είναι κατακριτέο.
0: Κακώς
1: το έκαναν διότι.
0: Ρίχνουν λάδι στη
1: φωτιά. Είναι σαν να έρθει
0: έτσι
1: ο Ερντογάν εδώ και να βάλουμε ένα εμβατήριο εμείς πολεμικό κατά της Τουρκίας. Είναι άσχημο.
0: Είναι προκλητικό σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά, να σας πω κάτι. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία. Έτσι σκέφτεται η Τουρκία.
0: Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, έξω από τα δόντια, μόνο ένας Νετανιάχου τα είπε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Ενώ θα έπρεπε να είναι δηλώσεις και από άλλους συμμάχους, αλλά κυρίως από τη χώρα μας, από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς εξωτερικών, άμυνας. Γενικότερα συνεχίζουμε έτσι με αυτήν το αφήγημα των ήρεμων νερών, που μόνον ήρεμα δεν είναι, κύριε Κούσαντα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και
0: όσο γινόμαστε υποχωρητικοί...
1: Αυτό το έχει εγγυηθεί από όλο τον κόσμο. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια απειλή, η οποία απειλή ενισχύεται, θυμάστε, ήταν ναύτεξε παόριστον για δραστηριότητες του πολεμικού ναυτικού, του λιβενικού σώματος, έρευνας διάσωσης σε παόριστο, στη συνέχεια ήρθε η νομοποίηση της γαλάζιας πατρίδας και θεωρώ ότι πλέον τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται πλέον η ελληνική πλευρά, να σταματήσει τον εφησυχασμό, διότι πρόκειται περί εφησυχασμού, τα νερά έχουν τελειώσει και θα πρέπει να προσανατολιστούμε πλέον τον Οκτώβριο για μια κρίση. Εγώ σας το λέω από τώρα.
0: Και να μπει τέλος.
1: Είναι μέγα θέμα αυτό η εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, διότι θα παίρνουν εντολές όλοι που έχουν σχέση είτε με το πολεμικό ναυτικό είτε με το λιμενικό σώμα, θα κάνουν μονομερείς ενέργειες στο μισό Αιγαίο και θα λένε ότι εμείς πάμε, είμαστε σύμφωνα με το νομικό σύστημα το δικό μας, το οποίο μας επιβάλλει να εκτελέσουμε την αποστολή μας. Αυτό θα λένε.
0: Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, τέλος και στην υποχωρητικότητα και στους διάβλους επικοινωνίας. Ναι, σας ακούω παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό λέω. Και νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό από την πολιτική ηγεσία πλέον. Και το λέει και η πολιτική ηγεσία αυτό.
0: Μένει να το δούμε και στην πράξη.
1: Στην πράξη, αυτό ακριβώς. Επί του πεδίου, εκεί πλέον θα παιχτεί. Ναι. Επί του πεδίου.
0: Όχι την αλλαγή στάση από τη χώρα μας, εννοώ αυτό. Το άλλο το απέφχομαι.
1: Την αλλαγή στάση από τη χώρα μας, αλλά λέω η αλλαγή στάση της χώρας μας και διπλωματικά και από την εξωτερική μας πολιτική, αλλά κυρίως και επί του πεδίου πολλές φορές. Δηλαδή θα τύχουν θέματα που θα έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοιες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας επί του πεδίου.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στρατηγέ μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Σαββατοκύριακο,
0: γεια σας. Focus 103,6.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και σήμερα. Στην εκπνοή να χαιρετήσω τον Στάθη που μας ακούει από την Ολλανδία. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Την κυρία Ελισάβετ από την Ευκαρπία, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε δύο ακροατρίες με το ίδιο όνομα. Ο Βαγγέλης είναι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, Πασχάλη. Ο Μάνος εδώ. Όλοι μιλάνε για τα F-35, σαν να είναι το υπερόπλο όλου του πλανήτη. Τι έκαναν στον πόλεμο με το Ιράν, μήπως είναι υπερεκτιμημένα. Ναι, απορίες και θέματα που χρειάζονται ανάλυση, αλλά είναι μία ακριβώς, Μάνο μου. Οπότε θα πρέπει να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Από Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακαρνανία.

Λοιπόν, επειδή έχουμε και ένα πόντιο ψαρά ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή και επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί εδώ στη Θεσσαλονίκη αναρωτιέστε πού να πάτε να φάτε και επειδή εγώ κρατάω το λόγο μου. Λοιπόν, να πάτε στον πόντιο. Σουβλάκια πόντιος. Οδυσσέως 6 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο Βαρδάρι, περιοχή απέναντι, στη γωνία, εκεί θα το δεις, ο Πόντιος. Τράβα, φάει κανένα σουβλάκι, μπας και χορτάσεις, μπας και συνέλθεις. Γιατί μου γυρνάτε, να πούμε, τρελαμένοι, με άδεια στομάχια και δεν ξέρετε τι λέτε, δεν ξέρετε τι κάνετε, έχετε ζαλιστεί. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω για τον Πόντιο και τα σουβλάκια του στην Οδυσσέως 6, παραδέξου ότι η γάτα σου άρπαξε το ψάρι πάνω από το αγκίστρι. Παραδέξου ότι το πολυάγκιστρο το έφτιαξε ο Γρηγόρης και ότι εγώ έπιασα τα κεφαλόπουλα. Παραδέξου ότι εσύ έβγαινες απλά φωτογραφίες με το ψάρι. Και βάλτε επιτέλους εκεί στην Οδυσσέως 6 εδώ στη Θεσσαλονίκη έναν άνθρωπο μέσα στο μαγαζί που να ξέρει να παίζει λίρα. Μου έχουν κρεμασμένη τη λίρα στον τοίχο και δεν είναι κάποιος εκεί να αρπάξει τη λίρα να παίξει ένα τραγούδι. Ένα τρομαχτόν. Ναι, ο άνθρωπος έβγαλε ψάρι. Τώρα για να πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε αυτά πρέπει. Έβγαλε ψάρι με το καλάμι στο λιμάνι και με το που έβγαλε το ψάρι πριν πάει να το πάρει πάνω από το αγκίστρι πετάχτηκε μια γάτα και του το πήρε πάνω από το αγκίστρι. Το ψάρι. Ένα ψάρι έχει βγάλει στη ζωή του, του το πήρε η γάτα. Ο Πόντιος λοιπόν, Οδυσσέως 6. Μεράκι, παράδοση και η φωτιά αναμένει για να φάτε τα καλύτερα ψητά. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω μια εικόνα εδώ μπροστά μου που μου έχουν στείλει, η οποία είναι έτσι για να σας εμψυχώσω λίγο ξεκινώντας και θα κάνουμε μετά και την ανάλυση για όλα όσα γίνονται και για τα F-16 και για τα αεροπλάνα που φεύγουν, τα παράθυρα, όλα. Και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο, αν και τα λέμε εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, με έχουν στείλει μια φωτογραφία στην οποία υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα. Εγώ διαβάζω, έτσι. Δεν υιοθετώ. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν υιοθετώ. Διαβάζω κάτι που μου στείλανε από το διαδίκτυο. Είναι αναρτημένα αυτά. Είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Γράφει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, ξέρετε? Τον έχετε δει σίγουρα με μια ροζ γραβάτα. Έχει διατελέσει υπουργός, έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων. Βουλευτής Α' Αθηνών είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρος Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης γράφει λοιπόν: αυτό που γίνεται στα νησιά μας, λέει, δεν είναι εισρωή μεταναστών. Πρόκειται, λέει, για κατευθυνόμενη απόβαση Ισλαμιστών. Ποιους εξυπηρετεί, λέει? Και του απαντάει μία κυρία, η Πάολα Ρεβενιώτη. Την ξέρετε την κυρία Πάολα Ρεβενιώτη? Μια του κινηματογράφου είναι. Τρανς γυναίκα. Ναι, είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μια. Αυτό που γράφει όμως αυτή η κυρία στο σχόλιο της από κάτω, τι είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Κάνει tag τον Κακλαμάνη και κάνει tag και τον Τζίπρα. Και γράφει συγκεκριμένη κυρία, κύριος, δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να την πω. Όταν, λέει, στο πορνοσινεμά Αλάσκα πριν χρόνια έκανες, λέει, να μην το πούμε, σε Κούρδους, Σύριους και άλλους, δεν ήταν, λέει, εισρωή μεταναστών? Και ρωτάω εγώ, έχει κινηθεί νομικά απέναντι στη συγκεκριμένη κυρία ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για αυτό που έχει σχολιάσει? Έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε αυτή την κυρία? Και τι λέει αυτή η κυρία, δηλαδή? Ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πήγαινε σε πορνοσινεμά και έκανε ό,τι έκανε σε Κούρδους και Σύριους? Αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα? Ισχύουν, δεν ισχύουν? Κακλαμάνη, τον παίρνει το μισθό.

πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως το μισθό, Κακλαμάνη, πρέπει να μας πεις. Έλα και γιατί είναι Παρασκευούλα να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έλα Νικήτα! Δώσε Νικήτα, δώσε! Εγώ δεν υιοθετώ, ρωτάω. Απλά ρωτάω. Πρέπει να, εγώ, αν μου έγραφαν εμένα τέτοιο πράγμα, θα είχα κινηθεί νομικά απέναντί της. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο.

0: απαράδεκτο σχόλιο.
1: Όταν λέει στο πορνοσινεμά πριν χρόνια έκανε σε Κούρδους και Σύριους, δεν ήταν εισρωή μετά.
0: Μα πρέπει να κινηθείς νομικά, Νικήτα!

Με ενημερώνουν τώρα το ότι έχει συγχωρεθεί η Πάολα η Ρεβενιώτη. Δεν το γνώριζα, αλλά καλά να είναι όπου κι αν είναι. Ναι, δεν γνώριζα ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όπως και να έχει, το σχόλιο είναι περίεργο. Εγώ είμαι προσεκτικός. Θέλω να είμαι όμως και ειλικρινής. Θέλω και να ξέρω τι γίνεται.

0: έτσι ίσως να μπορεί να δικαιολογηθεί και το ότι υπάρχουν και άλλα σχόλια για αρκετούς βουλευτές υπουργούς, γιατί κάνανε παλαιότερα, αν τα κάνανε. Έτσι ίσως να δικαιολογούνται και κάποια χρώματα στα ρούχα τους. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Θα έπρεπε κανονικά να εξεταστεί το σχόλιο, αν ισχύει, για να μάθει όλος ο λαός τι ακριβώς έχει συμβεί. Ροζ γραβάτα, εντάξει τώρα το ότι φοράει συνέχεια ροζ γραβάτα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Το είναι γούστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με τους παπάδες για αρχή. Γιατί και εκεί στους παπάδες έχουμε πάρα πολλά σχόλια περίεργα. Μου είπανε τώρα κάποιοι μοναχοί μέσα από το Άγιον Όρος, με πήραν χθες τηλέφωνο αργά το βράδυ κιόλας, και μου λένε: Γρηγόρη, εδώ πέρα βγάζανε ψεύτικα διαμονητήρια και παίρνανε λεφτά. Και υπήρχε ένα κύκλωμα, γίνανε κάποιες συλλήψεις. Και δεν έχω δει να παίζει σε κανένα καναλάκι το ότι υπήρξαν συλλήψεις για διαμονητήρια που παίρνανε 60 ευρώ στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Όπως επίσης δεν έχω δει πουθενά να έχει παίξει είδηση το ότι κάποιοι βγάζανε πολύτιμα πράγματα από το Άγιον Όρος. Σας πλασάρουνε μόνο αυτά που θέλουνε. Πόσα λεφτά έχετε βγάλει εκεί πέρα? Το Άγιον Όρος το έχετε κάνει, χρυσό όρος το έχετε κάνει. Και θα βγει, λέει, και βόλτα η ζακέτα του Αγίου Παϊσίου στις Σέρες. Παλαιότερα είχαμε το κάστανο, μετά είχαμε την παντόφλα, τώρα έχουμε τη ζακέτα του. Η ουσία είναι το να καταλάβετε τι πραγματικά εστί πίστη. Να μπορέσετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να μαλώνουμε για οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα έξω. Βάλε λίγο Χριστόδουλο ρε, βάλε λίγο Χριστόδουλο, τα εξηγούσε τόσο απλά τα πράγματα, δώσε.
1: Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος. Ή είναι μασόνος και επομένως αποβάλλει την ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού, ή είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν μπορεί να είναι μασόνος. Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος.
0: Μασονία και ορθοδοξία δεν πάνε μαζί. Εμείς έχουμε γεμίσει μασονάκια εδώ πέρα τώρα, μες στις εκκλησίες και μες στα υπόγεια. Έχουμε γεμίσει μασονάκια και μασονικές στοές και κάτι περίεργους μας το παίζουν να πούμε ευεργέτες. Δεν έχετε ιδέα. Έχουμε γεμίσει ανίκανους. Έχουμε γεμίσει λουλούδες. Έχουμε γεμίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξίες. Κοιτάνε μόνο το χρήμα, κοιτάνε μόνο τη δόξα και για να μην πω τι άλλο κοιτάνε. Της ροδέλας γίνεται εκεί πέρα έξω. Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι του Τσίπρα, έτσι. Ο Τσίπρας, ο οποίος πολεμάει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας που ενώ στηρίζει ο ένας τον άλλον βγαίνει και μας λέει τις τρέλες του, ο Τσίπρας δεν στήριξε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας δεν ψήφισε νόμο να μην καταδικαστεί, να μην δικαστεί καν παιδεραστής, παιδοβιαστής. Ο Τσίπρας δεν έφερε νόμο για την εσχροκέρδεια να μην είναι κακούργημα και τον στήριξε ενεργά η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν έκανε νόμο η δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα, γιατί μάλλον κάποιος ολιγάρχης του είχε πει να το κάνει. Τι θα γίνει τελικά? Βγήκε ο υπουργός, ξαναλέω, Άδωνης Γεωργιάδης, βγήκε και είπε ότι ο Κοντονής τα έπαιρνε. Ένας υπουργός, που ένας θεός τον κάνει υπουργό κι αυτόν. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ένας θεός ξέρει αν τον έχουν βαφτίσει οι Άδωνοι. Άδωνη σε βαφτίσανε ή Σπυρίδωνα, αποφάσισε. Έχουμε λοιπόν τον Σπυρίδωνα, που είναι σίγουρο νομίζω αυτό. Ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ο Κοντονής έπαιρνε λεφτά και ο Τσίπρας για να περάσουν κάποιους ποινικούς κώδικες. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους καλέσει. Έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε ότι ο Άδωνης έπαιρνε λεφτά. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους πει όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο: Για ελάτε εδώ, είστε μυζαδόροι. Για ελάτε εδώ, από πού τα παίρνετε? Για ελάτε εδώ, δεν σας φτάνει ο μισθός? Για ελάτε εδώ, πώς χτίζετε ακίνητα? Και ρωτάω εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, χτίζεις ή δεν χτίζεις 4 βίλες στη Μύκονο? Για πες. Χτίζεις ή δεν χτίζεις 4 βίλες στη Μύκονο την ώρα που η Ελλάδα καίγεται? Σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Πού να απαντήσεις? Και μου τις πάει που κάποιοι μιλάνε επιλεκτικά. Και μου τις πάει που κάποιοι δεν γνωρίζουν και μιλάνε. Ξέρετε γιατί μου τις πάει? Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Πλέον ο καθένας παλεύει να δείξει το ότι είναι ήρωας. Θα βγει κανένας να σας πει, ναι ρε, τα έπαιρνα από αυτόν, τα έπαιρνα από εκείνον, μου τα δίνει η βαρμακευτική, μου τα δίνει ο ολιγάρχης, μου τα δίνει ο εφοπλιστής, μου τα δίνει ο επιχειρηματίας. Θα βγει κανένας να τα πει όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ξέρετε, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και επιλεκτικά μιλάνε ακόμα και κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα λένε. Γιατί να κάνουν τέτοιες κολοτούμπες, δεν αναρωτιέστε? Εγώ γνωρίζω ότι ο έξυπνος ρωτάει, ο σοφός ακούει, ο βλάκας αγορεύει, ο ψεύτης τα μπερδεύει, ο ξερόλας ηρωνεύεται και ο τεμπέλης ονειρεύεται. Ξέρω ότι ο εκμεταλλευτής προγραμματίζει και ο ανέστητος σφυρίζει. Ότι ο νάρκισσος επιβάλλει και ο ύπουλος διαβάλλει. Ξέρω ότι ο καλός υπομένει και ο ματαιόδοξος δεν χορταίνει. Ότι ο μίζερος εκλυπαρεί και ο ερωτευμένος παραλυρεί. Επίσης ξέρω ότι στον Ασπρό Πυργό μετά την πυρκαγιά βγήκαν και ενημέρωσαν τον κόσμο ότι υπήρχαν 2 τόνοι προπάνιο. Και έγινε, λέει, μια έκρηξη εκεί και υπήρξε 30 μέτρα πυρόσφαιρα. Ωραία. 30 μέτρα πυρόσφαιρα από 2 τόνους προπάνιο που έσκασαν. Η πυρόσφαιρα στα Τέμπη ήταν από μετασχηματιστή, ήταν από έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, αν βάλουμε σε ένα πεδίο μάχης του στρατού που ρίχνουν και χειροβομβίδες, όλμους και ό,τι άλλο θέλετε και γίνονται εκρήξεις. Αν βάλουμε στο πεδίο μάχης του στρατού σε μια γωνία 2 τόνους προπάνιο και δίπλα έναν μετασχηματιστή και βάλουμε φωτιά, ο μετασχηματιστής θα κάνει την ίδια πυρόσφαιρα, θα δημιουργήσει την ίδια πυρόσφαιρα με τους 2 τόνους προπάνιο? Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή εμείς με το αληθινό μας πρόσωπο και όλοι οι άλλοι φοράνε μάσκες. Η ζωή είναι πάρτι μασκέ και εμείς έχουμε μπει χωρίς μάσκα και παίζουμε το παιχνίδι και τους λέμε δεν φοράμε μάσκα, εδώ είμαστε, δε στο πρόσωπό μας, δεν κρυβόμαστε. Με την αλήθεια συνοδοιπόρο. Και ίσα ίσα τραβάμε και τις μάσκες τους να πέσουνε. Για να το πω σωστά, έχουμε μπει σε ένα πάρτι μασκέ, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει, χωρίς μάσκα και τους τραβάμε τις μάσκες να αποκαλυφθεί ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Και μιας και είδαμε τώρα να ρίχνουν οι αστυνομικοί οι σφαίρες και κάποιοι να λένε καλά τον έκανε τον 20χρονο και γιατί δεν σταμάτησε, πέρα το ότι η μητέρα ισχυρίζεται ότι το παιδί έχει αναπηρία και το ότι φόρεσε το μαγιό του και πήρε το αμάξι για να πάει στη θάλασσα και το ότι υπήρξε τέλος πάντων μια συγκεκριμένη φάση που δεν γνωρίζω αν είναι η αλήθεια, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα πρέπει να καταδικαστούν σε ισόβια. Θα σας εξηγήσω όμως κάτι. Τα ξημερώματα του Σεπτεμβρίου το 2025, 8 Σεπτεμβρίου, ένα χρόνο περίπου πριν, ένας γιος γνωστού επιχειρηματία που ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων έκανε κόντρες στο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Οδηγούσε ένα Mercedes GT AMG. Ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο και καραφιαγμένο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι εκεί πέρα κάποιοι πατάνε τον καζάκι και κάνουν καγκουριές και κόντρες. Πήγε η αστυνομία εκεί και προσπάθησε να σταματήσει αυτούς τους δύο οδηγούς. Ο νεαρός οδηγός που έχει πατέρα που εμπορεύεται αυτοκίνητα, γνωστή εταιρεία που έχει καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση, στον μπλόκο δεν σταμάτησε. Η αστυνομία του έκανε δύο φορές νόημα και για την ακρίβεια προσπαθώντας να τους αποφύγει, τραυμάτισε και τον έναν αστυνομικό. Τον πέταξε στην κυρολεξία στο πλάι. Στη συνέχεια φυσικά ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του πυροβόλου όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Και κανένας από όλους αυτούς δεν είχε βγει τότε να πει όχι, γιατί δεν έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, ή θα είστε διπρόσωποι, ή θα έχετε άποψη, διαλέξτε και πάρτε. Δεν γίνεται όταν κάποιον το γνωρίζετε ή όταν κάποιος έχει λεφτά να λέτε ότι δεν πρέπει να πυροβολάνε, και όταν είναι ένα φτωχό παιδί ή όταν είναι άλλης εθνικότητας άνθρωπος, να λέτε ότι καλά έκανε. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, ξαναλέω. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί. Και όπως σας έλεγα και χθες, 20 χρονών δεν έχουν τα μυαλά μες στο κεφάλι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να εντοπιστεί και όχι να δολοφονηθεί. 7 σφαίρες στο κεφάλι, ρίξανε 13 σφαίρες, ποιον κυνηγούσανε. Και στην τελική, αφού είναι τόσο ταΐδες οι αστυνομικοί και κουβαλάνε τα όπλα και πυροβολάνε δεξιά και αριστερά 20χρονα, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα όπλα σας σε κάτι μαύρα, μερσεντικά, τα οποία σας έχουν γραμμένους και δεν σταματάνε πουθενά και φεύγουνε, και όταν πατάτε να πούμε τις πινακίδες και βλέπετε ποιοι είναι, κάνετε τις κότες. Γιατί τις κότες κάνετε. Γιατί είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και γιατί έχουν φαρμακοβιομηχανίες. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουνε τα παντελόνια. Μέχρι το 20χρονο. Γιατί αλλού και αλλού δεν βάζετε καν το χέρι στη θήκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ολόκληρα χωριά που ξέρετε ότι πουλάνε ναρκωτικά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το πώς φτάνουν τα ναρκωτικά στα χωριά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ιστορίες που πάτε να μας το παίξετε Ράμπο και καουμπόιδες και ότι καταπολεμάτε το έγκλημα και ότι γι' αυτό σηκώσατε το όπλο. Αν δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος, είναι δικό σου πρόβλημα και πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή εσείς εκεί πέρα έξω που με τόση άνεση λέτε καλά τον έκανε. Σας ρωτάω. Έχετε ένα παιδί 20 χρονών. Ένα αγόρι ο οποίος είναι νευρικός. Μαλώνετε, σκοτώνεστε. Σας λέει θέλω να πάω θάλασσα. Παράδειγμα φέρνω. Του λέτε όχι, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο. Και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγει. Τον κάνει νόημα η αστυνομία και δεν σταματάει. Και πανικοβάλλεται και πάει παρατάει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και πηδάει τα κάγκελα να φύγει. Τι πρέπει να τον κάνουνε ρε? Να τον πυροβολήσουνε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και καθόμαστε ασχολούμαστε όλες αυτές τις μέρες. Επιτόπου θα έπρεπε να συλληφθούν και επιτόπου να πάνε στη δίκη και επιτόπου να βγει απόφαση και επιτόπου να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ρε τι παράνοια υπάρχει εκεί πέρα έξω? Με έχετε τρελάνει? Να τα παθαίνουν οι άλλοι θέλετε? Αν τα πάθετε εσείς σκούζετε? Όχι, δεν είναι έτσι. Θα υπάρξει πλέον ενσυναίσθηση. Πρέπει να αποκτήσουμε συνέστηση τουλάχιστον ο ελληνικός λαός. Γιατί άμα κάτσουμε και δούμε πώς λειτουργούν οι εξουσιαστές. Άστο. Οι εξουσιαστές λειτουργούν με payroll. Οι εξουσιαστές λαδώνουν γραζανάκια. Γραναζάκια, συγγνώμη. Εκεί ρέει χρήμα δεξιά και αριστερά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το FBI και για την ΑΕΠ και για την ΚΙΠ. Συνέλαβαν, λέει, 113 ενεργούς κατασκόπους. Ποιοι ήτανε αυτοί? Το FBI, λέει, το 2026 συνέλαβε 113 ενεργούς κατασκόπους. Οι 62, λέει, ήτανε Κινέζοι. Κάναν τους Κινέζους ή ήτανε Κινέζοι? Και η ΚΙΠ, λέει, παρακολουθεί ποιους τον αρχηγό Γεθά, τον Σαμαρά, τους δημοσιογράφους, τον αρχηγό Γιές. Και οι Ισλαμιστές αλωνίζουνε. Και οι Τούρκοι προσπαθούν από τον Εύρο καθημερινά να περάσουνε όπλα. Και στο Τριεθνές δεν υψώνουν την ελληνική σημαία γιατί φοβούνται. Αλλά δεν σκέφτεστε. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, δεν σκέφτεστε. Μου στέλνει χθες ο άλλος μήνυμα, καλά είναι δυνατόν, λέει, να βγάλε στον Πάτερ κλεωμένη συνέντευξη. Και το ρωτάω, την άκουσε τη συνέντευξη, ρε άνθρωπε? Όχι, λέει, δεν την άκουσα, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάλε τον κλεωμένη. Ρε, την άκουσε τη συνέντευξη? Πάνε, άκου τη συνέντευξη. Συμφωνείς με αυτά που λέει ή δεν συμφωνείς? Προκατηλημένε, με τα στερεότυπά σου, χίλιες φορές καλύτερα τα είπε ο Πάτερ κλεωμένης από κάτι δήθεν αναλυτές, οι οποίοι είναι όλη μέρα στα γόνατα. Στα γόνατα είναι. Προσκυνημένοι εντελώς. Καλύτερα να είμαι με κάποιον που δεν προσκυνάει κανέναν, παρά να είμαι με αυτούς τους λογοτομημένους. Δημοσκόπη τώρα, δημοσκόπη MRB, ο Μαύρος. Μαύρε, εν Χριστώ αδερφέ. Πρέπει να κάνω ένα ρεπορτάζ για το πώς κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί μου έρχονται καταγγελίες ότι παίρνετε τηλεφωνάκια για την έρευνα ακροαματικότητα συγκεκριμένα και δεν λέτε συγκεκριμένα ραδιόφωνα. Όπως δεν λέτε και συγκεκριμένα κόμματα. Δηλαδή σε ένα ερωτηματολόγιο που παίρνεις τηλέφωνο και λες καλησπέρα σας. Ποιο κόμμα ψηφίζετε? Ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζετε το ένα το άλλο. Λες συγκεκριμένα κόμματα. Κάποια όμως δεν τα λες. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος ο Έλληνας πολίτης να αποφασίσει ανάμεσα σε αυτά τα 10 που του αναφέρεις? Είναι υποχρεωμένος, γιατί έτσι στείνεις εσύ την έρευνά σου. Άρα η έρευνά σου δεν είναι αντικειμενική. Είναι περιορισμένες οι ερωτήσεις σας και πολλές φορές δεν αναφέρετε και όλα τα ονόματα. Και πολλές φορές κάποιοι για να ξεμπερδεύουνε σας λένε και έναν από τους πρώτους τρεις. Έτσι δεν είναι, έτσι. Τι μου στέλνετε τώρα μηνύματα για τον 20χρονο? Θέλετε να πω για τον 20χρονο? Ναι. Στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Ο 20χρονος που πυροβολήσανε, ναι. Στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Η μητέρα του λέει ότι έφυγε κρυφά από το σπίτι με τα μάξι για να πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Ότι τον έκαναν νόημα οι αστυνομικοί να σταματήσει για έλεγχο, αυτός πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Αυτό λέει η μάνα του. Παράτησε το αμάξι, έκανε μαντραπίδα εκεί σε κάτι κάγκελα από το σούπερ μάρκετ για να πάει να κρυφτεί και άδειασαν πάνω του δύο γεμιστήρες οι αστυνομικοί. Πισόπλατα κιόλας. Γιατί αυτό έτρεχε το παιδί. Πισόπλατα δύο γεμιστήρες αδειάσανε πάνω του. Το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό και από όσο με έχουν ενημερώσει τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Συγχωρέθηκε. Για πες, 13 σφαίρες. 7 στο κεφάλι. Και γιατί δεν ρίξανε στα πόδια αφού ήταν τόσο καλοί? Αφού δεν θέλαν να το σκοτώσουν, γιατί δεν ρίξανε στα πόδια? Λέει, δεν βλέπαμε, λέει, προειδοποιητικές ήταν, λέει. Ήταν οι πυροβολισμοί. Θα μπερδευτούμε τώρα, θα πάθουμε κεφαλικό. Για προειδοποίηση τέλος πάντων τις ρίξαμε, λέει, τις σφαίρες. Ωραία, και γιατί τις έριξες πάνω στο κεφάλι του, ρε φίλε? Τι προειδοποίηση είναι αυτή? Γιατί δεν τις έριξες στον αέρα, ας πούμε? Και γιατί δεν ήταν αβολίδωτες? Εγώ δεν μπορώ να ακούω τώρα εδώ πέρα αρλούμπες. Δεν μπορώ να ακούω αρλούμπες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση της αστυνομίας. Και αυτή είναι και η περίφημη ασφάλεια που σας πουλάνε και αστυνομικοί και δικαστές και εκτελεστές του δρόμου. Εκτελέσεις κατά ρυπάς, σε μάντρα. Ανίκανοι να διαχειριστούν έναν άνθρωπο σε πανικό. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι? Και καθόμαστε τώρα να ακούμε τι σενάρια κατασκευάζει ο καθένας. Η επίσημη γραμμή του κράτους απέναντι στην κρατική βαρβαρότητα είναι πάντα το φταίει το θύμα. Και εγώ σας λέω ότι αυτό το καθεστώς συνήθως καλύπτει τους δολοφόνους του. Η λέξη ντροπή είναι πολύ λίγη. Γιατί άλλα προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Ή πάμε με τον νόμο ή δεν πάμε. Δεν γίνεται να μου λες εμένα που είμαι Έλληνας πολίτης να πηγαίνω με τον νόμο και εσείς να μην πηγαίνετε. Και ένα παραπάνω και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι φύλακες του νόμου. Εγώ τώρα αν πάρω το 100, σας κάνω μια ερώτηση. Παίρνω εγώ τώρα το 100. Και κάνω μήνυση να πάνε να συλλάβουν ένα βουλευτή, έναν υπουργό ή έναν διάσημο ή έναν καλλιτέχνη ή έναν εφοπλιστή, έναν επιχειρηματία, οποιοδήποτε έχει λεφτά, θα πάει το 100 να το συλλάβει ή θα πάει εκεί πέρα και θα του πει «Έλα ρε αδερφέ, φύγε λίγο στο βουνό» και να του κάνει τα γλυκά μάτια ο αστυνομικός και θα τον πει «Έλα ρε φιλαράκι τώρα, δεν θέλουμε να σε συλλάβουμε, κάνε τη βόλτα σου». Ενώ άμα είναι καμιά φτωχάτζα, άμα είναι κανένας που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του, πάνε το σηκώνουνε με βία, το πετάνε μέσα στο περιπολικό και το συμπεριφέρονται λες και είναι κανένα σκουπίδι. Και μη μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Άρα υπάρχει διάκριση. Από πού και ως πού ο αστυνομικός μπορεί να κάνει ότι γουστάρει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ την πήγανε την άλλη τη 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Την πήγανε κάτω στα κρατητήρια και τις λέγανε τις τρέλες τους και κατήγγειλε ότι τη βίασαν. Και ενώ χθες όλες οι ιστοσελίδες γράφανε ότι είναι αθώοι, σήμερα διαβάζω ότι είναι ένοχοι οι δύο αστυνομικοί. Το βλέπετε, το εμπεδώνετε, το συνειδητοποιείτε. Όταν βλέπεις ρε μια 80 χρονών γυναίκα άπορη να της βάζουν 200 ευρώ πρόστιμο γιατί πουλάει να πούμε ρίγανη χωρίς άδεια, πήγε μάζεψε 80 χρονών η καημένη, την έχουν πετάξει στον δρόμο με τη σύνταξη δεν βγαίνει το έργο, πήγε μάζεψε λίγη ρίγανη, έστησε μια χαρτόκουτα, το έβαλε τη ρίγανη πάνω και λέει έλα να πουλήσω λίγο ρίγανη, μπας και βγάλω τη μέρα, μπας και φάω καμιά τυρόπιτα. Και εμφανίζεται από το πουθενά η κρατική υπηρεσία και η αστυνομία και όλοι αυτοί οι κομπάρσοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και τις ρίχνουν πρόστιμο 200, 500 και 1000 ευρώ τη γιαγιά. Και ο άλλος 70 ετών δήμαρχος για υπεξαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ είναι ελεύθερος. Για υπεξαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν τον ακουμπάει κανένας. Και εσείς μου λέτε για δικαιοσύνη και για αστυνομίες. Και κάνανε λέει σήμερα δυο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτό είναι ένδειξη ότι πάμε σε εκλογές. Θυμήθηκαν από το 2010 να κάνουν δυο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά και ακούσαμε και το άλλο ακραίο. Βγαίνει χθες ένα σε μια τηλεόραση εκεί πέρα, δεν ήξερα και πώς το λένε. Ένας με ένα μουστάκι και άρχισε να λέει ακούστε λέει να δείτε και η μηνυτήρια αναφορά λέει που έκανε λέει ο Βελόπουλος στον Άριο Πάγο για τον Κοντονή και τον Τσίπρα μετά από τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη το ότι παίρνανε λεφτά όλοι αυτοί δεν μπορεί λέει να έχει βάση γιατί λέει μετά από τα 8 χρόνια δηλαδή μετά από 2 τετραετίες οι πολιτικοί λέει δεν καταδικάζονται και παραγράφονται τα αδικήματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Αυτό έλεγε ο συγκεκριμένος τύπος όμως. Εφόσον λέει έχουν περάσει 2 θητείες από τη στιγμή που ήταν υπουργός, παραγράφονται τα αδικήματα. Τι μας λες ρε μεγάλε. Τι μας λες δηλαδή. Περάσανε 2 θητείες και άμα κάποιος έπαιρνε λεφτά παλαιότερα και μπορούμε να τα αποδείξουμε γιατί εδώ πέρα ένας υπουργός το καταγγείλει. Τι θα πείτε, όχι, δεν πειράζει, έχουν περάσει 2 θητείες. Τι μας λέτε, ρε, άμα πήρε μίζα να πάει φυλακή. Άμα πήρε λεφτά για να ψηφίσει συγκεκριμένο ποινικό κώδικα, να πάει φυλακή. Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό. Τι πάει να πει, πέρασαν 2 θητείες και παραγράφεται το αδίκημα και δεν μπορούμε να τον πούμε κάτι. Πού τα έχετε δει, ρε, αυτά τα έργα. Για πόσο ακόμα θα κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Για πόσο ακόμα πιστεύεις ότι θα σας ανέχονται. Έχουμε πέσει πολλές φορές και έχουμε σηκωθεί άλλες τόσες. Δεν τα παρατάμε όμως. Και γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος, να το θυμάστε. Ζω για τη στιγμή που θα σας δω με βραχιολάκια, με χειροπέδες, να μπαίνετε μέσα στους 4 στίχους, σαν κλαμμένοι. Ζω για αυτή τη στιγμή. Και από χθες με έχετε τρελάνει στα μηνύματα, επειδή δεν με αφήνετε και στην ησυχία μου. Πλέον το έχω κάνει συνήθεια να πηγαίνω τα απογεύματα και να ποτίζω, να πούμε κάτι θάμνους. Πάω εκεί γιατί έχει ησυχία. Κάθομαι σαν το άντε να μην ποτί και ποτίζω να πούμε τους θάμνους και τα δέντρα. Μπας και ηρεμήσει το κεφάλι μου. Και πάλι και εκεί στέλνετε μηνύματα, παίρνετε τηλέφωνα. Παρετήθηκε, λέει, ο Σωκράτης Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος? Πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Πότε μίλησε ο Φάμελος? Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Ο κομπάρσος κι αυτός. Ήταν και πρόεδρος. Από σπόντα βγήκε. Σιγά τα ΟΑ. Λες και καταστράφηκε ο κόσμος. Δεν άξιζε καν να ενοχλήσετε τον Γρηγόρη για αυτό το λόγο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εκεί που υπήρχε γαλήνη, εκεί που πότιζα το θάμνο και άκουγα τα πουλάκια να κελαϊδάνε και έλεγα επιτέλους ησυχία και ηρεμία, χτυπάει το τηλέφωνό μου μήνυμα. Τέρε, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Σηκώνω και τι βλέπω? Να μην πω ποιος το έστειλε τώρα, γιατί θα γίνει εδώ πέρα της πόπης. Παρετήθηκε, λέει, ο Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Να! Να το ότι παρετήθηκε, λες και άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω, από πού να ξεκινήσω? Και για το Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος απέκλεισε τις δημοκρατικές διαδικασίες, κατήργησε το δημοψήφισμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός μέσα του είπε το ότι εφόσον εμείς μέσα από ένα δημοψήφισμα ψηφίσαμε κάτι άλλο και ο Τσίπρας έβγαλε κάτι άλλο, δεν έχει ουσία το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μιλάει για δημοκρατία ο Τσίπρας. Όσο και αν το στηρίζουν οι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και οι καναλάρχες. Στο ραδιόφωνο σας, ρε, τους υπαλλήλους δεν μπορούσατε να τους συντηρήσετε. Και βγήκανε με ένα σλόγγαν πρώτη φορά αριστερά. Ποιοι? Αυτοί που πούλησαν την Τρένοσέ. Αυτοί που έχουν κάτι βίλες στο Σούνιο. Αυτοί που τελικά είδατε που φτάσανε. Και τώρα μας λένε για κουμπιά επανακίνησης. Ποια επανακίνηση? Είσαι πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος. Είσαι πολιτικός προδότης. Αλείωσες την ιστορία και επέτρεψες όλος ο κόσμος να λέει τους Σλάβους Μακεδόνες. Και μου βγάζουν δημοσκοπικές το ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει 12 και 13 και 15%. Ποιος ο πολιτικός προδότης? Ελάτε εδώ εσείς οι δημοσκόποι, για να μην αρχίσω τώρα εδώ πέρα να σας μιλάω γαλλικά. Όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα να τον πάρω από το χεράκι, που μου βγάζουν τις τρέλες να πούμε με τα στημένα τηλέφωνα και τα στημένα email, να σας πάρω από το χέρι, να πάμε βόλτα εδώ, να ρωτήσουμε πόσους θέλετε, ρε. Live Gallop. Live Gallop, έλα εδώ, ρε μαύρε. Έλα. Δεν αντέχεις να περπατήσεις να πούμε 2 χιλιόμετρα. Έλα, σε πάρω στην πλάτη. Να πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πόσα θες, 1000 άτομα, πόσο είναι το δείγμα σου? 100 άτομα, 1000. 1000 άτομα. Στη σειρά, ρε, θα περπατάμε εδώ στην παραλία. Θα σε έχω πίσω στην πλάτη. Και θα ρωτάω, έλα εδώ. Θες να ψηφίσεις Τσίπρα? Όλους τους Μακεδόνες εδώ θα τους ρωτήσουμε. Άμα βρούμε πάνω από 10 στους 1000 που θα πούνε ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα, σε. Πραγματικά σου μιλάω, πηδάω μες στη θάλασσα. Χωρίς εσένα. Θα κολυμπήσω στο θερμαϊκό, ρε. Μαζί με το πλανκτόν. 15% πολιτικός προδότης στη Θεσσαλονίκη και δεν τρέπεστε. Και τα πιστεύουνε κιόλας κάποιοι. Το ναυάγιο αυτό που ονομάζεται δίθεν αριστερά. Με το Κλέτσο. Το Φάμελο και το Φαραντούρι. Μας δουλεύετε. Και ασχολούνται ακόμα. Πάμε τώρα και στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, καλά, άστο. Νέα Δημοκρατία, ποια Κόζα Νόστρα, ποια Γιακούζα, ποιος Ντον Κορλεόνε, ποιος Αλ Πατσίνο, ποιες ταινίες, ποιος Godfather, τι, άστο, αδερφέ, άστο. Άστο. Τώρα μας βγάζουν εδώ πέρα ότι η δημοφιλία έχει, λέει, ο Δένδιας και ο Πιερακάκης. Για ποιο λόγο να βγάλουν τέτοια είδηση? Ότι ο κόσμος αγαπάει τον Δένδια ή τον Πιερακάκη. Καλά για τον Κικίλια δεν το σχολιάζω τώρα, ότι τον βάζετε και αυτό να ικανό. Πω, φαντάζεσαι να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κικίλιας? Γιατί εγώ για εκεί το βλέπω το έργο, παιδάκια. Εγώ βλέπω να πηγαίνουμε σε εκλογές εκεί Σεπτέμβρη ή τέλη Σεπτέμβρη ή 27 Σεπτεμβρίου ή μετά αρχές Οκτώβρη και να ανακοινώνει τέλη Αυγούστου μαζί με τον Σαμαρά συνεννοημένοι, γιατί και ο Σαμαράς τότε θα ανακοινώσει το κόμμα μόλις ανακοινώσει άλλους εκλογές. Και να προχωράνε κανονικά και σταθερά μετά τη ΔΕΘ. Μπας και πάρουνε να πούμε κάνα ποσοστό. Και άμα δεν βγαίνει η κυβέρνηση, να υπάρξει πρόταση να πέσει στο τραπέζι Νέα Δημοκρατία με νέο πρόεδρο. Και να δεις τι καλά θα κάνει αυγά ο Σαμαράς. Και να δεις τι καλά θα αλλάξει άποψη ο Κωτάκης. Και να δεις τι καλά οι 91 συμφεροντολόγοι από εκεί που σας λέγανε ότι ο Σαμαράς είναι αυτός, θα λένε μετά η Νέα Δημοκρατία είναι, γιατί νεοδημοκράτες είναι. Μελετώ που λέει, είσαι ή δεν είσαι νεοδημοκράτης. Ο Μάζης ήθελε ή θέλει ακόμα μια καρεκλίτσα στο επικρατείας. Και όλοι οι υπόλοιποι συμφεροντολόγοι. Για πείτε, ξανά Νέα Δημοκρατία. Χωρίς να υπάρχει κανένας εκεί πέρα έξω που να μπορεί να αμφισβητήσει το ότι όλοι θέλουν μια πατριωτική δύναμη να ηγηθεί. Ποιος εκεί πέρα έξω λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο οι συμφεροντολόγοι και οι βολεμένοι. Πήγα το πρωί, είχα μια δουλειά στην τράπεζα και με φώναξε εκεί ο διευθυντής. Εντάξει, εγώ είμαι απλός άνθρωπος, δεν φοράω κουστούμια, δεν φοράω γραβάτες, δεν φοράω τέτοια πράγματα στην καθημερινότητά μου, τουλάχιστον σίγουρα όχι. Αν πάω σε καμιά βάφτιση, σε κάνα γάμο και είμαι κουμπάρος, μπορεί. Κανονικά, εγώ τώρα με τη βερμούδα, με την μπλούζα και το τσαντάκι, μαύρο γυαλί. Έλα, μου λέει εδώ. Έλα, ρε φίλε, το λέω, τι έγινε. Ξακούω, λέει, στο ραδιόφωνο, καλά τα λες, αρχίζει εκεί ένα πρόλογο. Πιάνουμε μια συζήτηση, να πούμε κάνα πεντάλεπτο, το λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τέτοια μα μου ιστορίες και σε κάποια φάση μου πετάει μια φράση. Αλλά μέσα στην τράπεζα έχει πολλές κάμερες. Και τι λέει ρε ο αθεόφοβος? Εγώ, λέει, έτσι όπως το βλέπω, λέει, κανονικά πρέπει να λέμε Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άκου τι είπε ο τραπεζικός. Μητσοτάκης, λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και το λέω, α, καλά, εντάξει, το έχεις χάσει τελείως, καλημέρα. Και έφυγα, τι να κάνω, να κάτσω να ασχοληθώ με τον άλλο που με λέει Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Επειδή, ρε αδερφέ, είσαι εσύ στο γραφείο με το air-condition, αραχτός και άνετος. Και επειδή τώρα να πούμε δεν έχεις δουλειά, τρέχουμε εμείς σαν το Βέγκο και ήρθαμε εδώ πέρα. Εμάς βρήκες με 25 κάμερες μέσα στο κατάστημα. Εμάς βρήκες που γουστάρεις και όλα. Τι γουστάρεις που κάνουν κατασχέσεις? Τι γουστάρεις την ιδιωτικοποίηση? Αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο. Εγώ δεν έχουμε σε κανέναν τίποτα κακό. Πες ότι φεύγει από την τράπεζα και πάει να δουλέψει με το κατώτατο μισθό. Πάμε ένα στοίχημα ότι ο ίδιος θα βρίζει όλη μέρα το Μητσοτάκη. Μακάρι να μπορούσα να πεταχτώ από μια γωνία και να του πω, ρε αδερφέ, δεν έχει σβήσει ο ήλιος ακόμα. Γιατί τα λες αυτά? Δεν έχει σβήσει ο ήλιος ακόμα. Γιατί ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, φίλοι μου. Ο καθένας σχολιάζει από τη δική του οπτική γωνία, πρέπει να το καταλάβετε. Και καλός ή κακός, οι βολεμένοι στηρίζουν αυτούς που τους βόλεψαν. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό και το ότι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι ηλίθιοι. Δεν βρίζω. Το ηλίθιος δεν είναι βρισιά. Εντάξει. Είναι μια αλήθεια αυτή. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι ανεγκέφαλοι. Έλα που θέλετε να είμαστε και ευγενικοί. Η λέξη ηλίθιος προέρχεται ετυμολογικά από την αρχαία ελληνική λέξη ηλίθιος. Δηλαδή εντελώς ανενεργός, να σας το πω έτσι απλά. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω την ιστορική ρίζα, αλλά στην ουσία σημαίνει το ότι είναι σε λύθη. Ότι δεν έχει ανοίξει τα μάτια του, ότι δεν είναι αφυπνισμένος. Είναι ηλίθιος, δηλαδή κοιμάται. Κακό είναι. Ας έρθει τέσσερου, τι θέλει στην τελική, να μην λέμε ούτε το όνομά μας. Γιατί με παίρνει άλλος τηλέφωνο από την Πελοπόννησο και μου λέει Μιναράς, λέει, λέμε εδώ πέρα, είναι βρισιά το Μιναράς εδώ. Ωραία, και εγώ έχω ένα φίλο που το λένε Μινά και είναι 200 κιλά και το λέω, πού είσαι ρε Μιναρά. Τι σημαίνει ότι το βρίζω, θα με ρίξετε πρόστιμο? Δεν βλέπετε αλλού και αλλού που βγαίνουν οι Λαζόπουλοι και βρίζουν όλη μέρα στα κανάλια? Δεν βλέπετε εδώ πέρα που λέει ο κάθε πολιτικάντης ψέματα στον ελληνικό λαό σε live μετάδοση. Δεν βλέπετε εδώ το Μακάριο Λαζαρίδη που βγαίνει και λέει το ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο το ΠΚΠ να ρίξετε κανένα πρόστιμο εκεί από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν βλέπετε εδώ πέρα να πούμε τις τσούπρες που έχουν μαζευτεί να πούμε σαν τα λυσασμένα κοράκια σε κάτι πάνελ και μιλάνε για μπότοξ σε πέι. Δεν βλέπεις εδώ πέρα την κάθε να πούμε τούνη. Και όλες αυτές που βγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς ρούχα, αυτές δεν ενοχλούν. Ο Γρηγόρης φταίει που είπε ηλίθιοι τώρα. Δηλαδή θα με τρελάνετε θέλετε. Πες ότι είστε βαλτί να τελειώνουμε. Έχει περάσει να πούμε ο Τζόγος. Με τον Τζόγο τι θα κάνετε ρε. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τι έχετε να πείτε για τον Τζόγο που όλη μέρα στις τηλεοράσεις παίζει Τζόγο. Έχω μάθει το τραγούδι της Νόβη Μπεταπέξο. Να σας τα λέω. Σας τα λέω, γιατί κάθομαι και σπίτι στον υπολογιστή να κάνω δουλειά και έχει άλλη ανοιχτή την τηλεόραση και όλη μέρα τραγουδάνε Τζόγο και σου μπαίνει μες στο μυαλό το ερέθισμα, τραγουδάς και εσύ τα τραγούδια της στοιχηματικής. Απ' τις 10 διαφημίσεις 8 είναι στοιχηματικές. Εκεί όμως κάνετε αυγά στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Κάνετε αυγά. Εκεί μη τυχόν και παρενοχλήσουμε κανέναν εφοπλιστή, κανέναν επιχειρηματία, κανέναν τσογαδόρο. Μη τυχόν και αγγίξουμε το θέμα. Το ίδιο θα πω και για την εισαγγελία. Με τα στημένα μάτς, με τους δαρμένους διαιτητές, γιατί έχω υπάρξει οπαδός. Τώρα με γύρισε το μάτι. Για να μην με γυρίσει και τίποτα άλλο. Τι κάνατε ρε με τα στημένα μάτς, κάνατε τίποτα. Πέρα το ότι βγήκε δήμαρχος ο Μπέος, τίποτα άλλο κάνατε. Τι να κάνετε βρε, γατάκια, γατάκια. Μόνο για κάνα κουστούμάκι είστε και για να λέτε ότι είστε εισαγγελείς και δικαστές και αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Ο ένας είναι πρόεδρος, ο άλλος ανήκει στην κρατική υπηρεσία τάδε, ο άλλος στην ανεξάρτητη αρχή και όλοι μαζί δεν έχετε κάνει τίποτα, έχετε κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί οι παράνομοι και οι διεφθαρμένοι συνεχίζουν να κάνουν ό,τι κάνανε. Και σας στέει ο Γρηγόρης και σας στέει ο 80χρονος που πουλάει ρίγανη στη χαρτόκουτα. Ο άλλος διαγράφει να πούμε 30 εκατομμύρια χρέος. Ποιος είσαι ρε να διαγράψεις 30 εκατομμύρια χρέος. Οι άλλοι μας λέγανε χάθηκε ο φάκελος με τα χρέη της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με το άρθρο 44 και το άρθρο 64. Ήρθε εδώ ο Ρέμος, πήρε το κυλκείο στο Καθατζόγλιο. Γινότανε να πούμε του Ρέμου γινότανε μέσα. Τι έγινε με αυτά τα λεφτά. Πόσα λεφτά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πόσα χρέη θα αναλάβει ο ελληνικός λαός. Μου έχετε φέρει εδώ τον κάθε Πακιστανό να πούμε έχουν γίνει όλοι Πακιστανοί διαχειριστές. Τι κάνετε για αυτά ρε. Λύσατε το πρόβλημα με το να ρίχνουν δύο γεμιστήρες σε ένα 20χρονο η αστυνομική ή με το να βάζετε φυλακή αυτόν που πουλάει σαλέπι. Λύσατε το πρόβλημα, υποκριτές, υποκριτές. Και τολμάτε και βγάζετε και γλώσσα και το παίζετε και φίρμες και μεταξύ σας μιλάτε να πούμε και με συγκεκριμένο τρόπο. Τι να μας πείτε. Εμείς έχουμε μαζί μας την αλήθεια. Εσείς τι έχετε μαζί σας, τις ροδέλες, τις ροζ γραβάτες, τους υποκριτές. Ο αριθμός λέει των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα το διάστημα 2024-2025. Λογικό, αφού δολοφόνησε ο Μητσοτάκης στη μικρομεσαία τάξη. Σας τα έλεγα εγώ εδώ πέρα. Οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πιο πλούσιοι. Θα υπάρχουν μόνο τεράστια ψάρια και μικρά. Μεσαίας κατηγορίας δεν θα υπάρχουν γιατί έτσι τους συμφέρει, γιατί είναι καπιτάλες. Σας έβαζα το ηχητικό το 2019 ρε. Πριν 7 χρόνια σας έβαζα το ηχητικό του Κούλη. Που έλεγε θα κάνω την Ελλάδα την μπαταρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και σας έλεγα θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Και μας λέγατε εδώ συνωμοσιολόγους και φαντασιόπληκτους. Και τι κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Άντε από εδώ ρε. Για πείτε μου από αυτά τα 2.762 άτομα που γίνανε δισεκατομμυριούχοι αυτό το διάστημα 2024-2025 και η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%, πόσοι από αυτούς είναι μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα στελέχη, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβετε. γιατί θέλετε και αλλαγή φίλτρου. Πόσα άτομα από αυτά τα 2.762 που αύξησαν τα κέρδη τους είναι φίλοι της κυβέρνησης και μέλη ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή και κουμπάρι της Νέας Δημοκρατίας. Βάλτε να δείτε, γιατί έρχεται ο άλλος και μας το παίζει Έλληνας. Φοράει να πούμε και την πολεμική σημαία, έχει γίνει μόδα τώρα. Η νέα μόδα είναι αυτή. Η νέα μόδα είναι αυτή. Φοράνε την ελληνική σημαία, φοράνε να πούμε το Ορθοδοξία ή θάνατος και βγαίνουν και λένε είμαστε ιδεολόγοι. Και άμα δεις τι κάνουν στη ζωή τους, είναι όλοι λαμόγια. Αγκαλιά με βουλευτές, αγκαλιά με υπουργούς, αγκαλιά με την κάθε ρόμπα. Και μας το παίζουν ιδεολόγοι. Από πού και ως πού είσαι ιδεολόγος, αδερφέ? Αφού δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν έχεις ισχυρή άποψη, δεν μπορείς να πας κόντρα στο σύστημα. Με τον πρώτο που βλέπεις μπροστά σου, τραγουδιστή ή διάσημο, πας και τρέχεις να βγεις φωτογραφία. Όλη μέρα είσαι στον τζόγο, στο τσιγάρο, στην πορνεία και μιλάς για Ορθοδοξία. Που είσαι μέσα στην υπερηφάνεια, που δεν έχεις μετανιώσει για τίποτα. Και θέλετε να σας παίρνουμε και στα σοβαρά? Δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ψαχτεί, δεν ξέρετε καν τι κάνετε. Και σας πειράζω εγώ που σας τα λέω. Μα αυτή είναι η αλήθεια, τι θα σας πω, μπράβο? Ιδεολογία δεν είναι ένα μπλουζάκι και 10 δημοσιεύσεις. Ιδεολογία είναι να τάξεις με τον εαυτό σου καλά και να έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, να είσαι αφυπνισμένος και να προσπαθείς για το καλύτερο. Γκέγκε, γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τους αυτοκινητιστές. Θα δούμε τι ακριβώς προβλήματα έχουν, γιατί θα ξεκινήσουν, λέει, για αυτή τις απεργίες. Απεργία εδώ, απεργία εκεί. Όχι μπλόκα οι αγρότες, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Και όταν βγαίνω και σας λέω ότι με δύο πορείες και 5 διαμαρτυρίες και ένα συλλαλητήριο που είναι 2 ώρες, δεν αλλάζει η κατάσταση. Με λέτε και τι να κάνουμε? Θέλουμε να πάμε για τάβλη. Δεν μπορείτε να ζήσετε μια μέρα χωρίς το καφέ και χωρίς το διαδίκτυο. Η Αλβανία είναι ένα μήνα ρε στο δρόμο και ακόμα δεν έχει πέσει ο ράμα. Και εσείς μου πάτε 2 με 4 ώρες, βγαίνετε φωτογραφίες, το παίζετε επαναστάτες, να πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέτε και τι να κάνουμε. Τι να κάνεις ρε, στήσε ράτζο εκεί μαζί μου. Ξεκινήσουμε μια διαμαρτυρία. 2 ράτζα, 5 σκηνές. Πώς έκανε ο Ρούτσι? Μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα. Μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα και πηγαίνουμε μετά στα μπουζούκια για ποτά. Με την Καριστιανού και τον Ρούτσι. Έτσι δεν είναι ρε Ρούτσι? 24 μέρες απεργία, πείνας, μόνο εσύ έκανες και δεν έχασες γραμμάριο. Και μετά πήγαινες για ποτάκια με τον Καρβέλα. Εγώ φταίω που τα λέω τώρα. Εγώ φταίω που τα λέω, να πούμε, πήγε και ο Ρόκος και με έπαιζε την κιθάρα στο Σύνταγμα. Κάτι γραφικές καταστάσεις. Εσέ παρακαβάλε τραγούδι, έλα. Τι θέλεις, μπουζούκια, Καριστιανού, Ρούτσι και τέτοια? Δώσε, δώσε, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μπουγά, βάρα, βάρα ρε τώρα εδώ, να πούμε, όλοι επαναστάτες. Βάλε εδώ πέρα να πούμε.
2: Come on everybody, belly dance, all together στην πίστα.

από τη συναυλία. Τα λεφτά από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Πήγαινε ο λαός, έδινε 15 ευρώ να βοηθήσει τις οικογένειες. Πού πήγαν τα λεφτά, γίνανε βίλες στο πανόραμα. Γίνανε κόμματα τα λεφτά.

0: Κακλαμάνη!
1: Θέλεις μπουζούκια, πάμε!
0: Κακλαμάνη, πήγαινες τελικά!
1: Ναι, όσα έχω να τα πάμε, ναι.
0: Σε αυτό το σινεμά! Νικήτα, πήγαινες στο σινεμά Αλάσκα! Άρε Πάολα, ρε Βενιώτη, έφυγες νωρίς! Έπρεπε να σε βγάλω μια συνέντευξη εδώ, να μας πεις γιατί φοράει

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη σύλληψη 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Είναι όλοι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. «Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα», είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει μια έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε επίσης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο χθες της ετήσιας συζήτησης του Economist. Η αντιπολίτευση διαπιστώνει αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλά για λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. «Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βήρηκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη», δηλώσε στο όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υποκατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής αποτροφή. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων νέο στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση από Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν βλάβη στον κινητήρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προκάλεσε θράψη παραθύρου και αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο επιβάτη που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Επιθέσεις με ντρόουν στοχοθέτησαν πετρελαϊκές υποδομές στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σε διυλιστήριο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Στην Τουρκία, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το καθεστώς Ερντογάν έχει έρθει σε συμφωνία με το Κατάρ για να πουλήσει τα ρωσικά συστήματα S-300.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επίσης έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί...

0: Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε

Τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ειρηναίο Δημητρίου. Καλησπέρα κύριε Δημητρίου.
1: Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δημητρίου, εξηγήστε λίγο στο ακροατήριο ποιοι είστε, τι εκπροσωπείτε, για να πάμε και στα προβλήματά σας.
1: Εκπροσωπούμε την ΠΕΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι στα φορτηγά δημοσίας χρήσης, ό,τι έχει και την πινακίδα. Και ο σκοπός της ΠΕΜΕ, μέσα από, από τα προβλήματα του κλάδου, δημιουργήθηκε για να λύσει όλα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στο χρόνια πάνω στο επάγγελμα, γνωρίζουμε τα προβλήματα καλά και θέλουμε τον κόσμο κοντά για να βοηθήσει και αυτός να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε έτσι τον κλάδο όσο γίνεται πιο ψηλά, να τον πάμε πιο ψηλά και να μπορούμε να λειτουργούμε.
0: Ωραία. Και τι προβλήματα έχετε τώρα δηλαδή κύριε Δημητρίου εσείς?
1: Εμείς τα προβλήματα που έχει ο κλάδος κύριε Γρηγόρη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τα βασικότερα αυτή τη στιγμή είναι τα ωράρια μας, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα προστήματα, τα απαγορευτικά. Ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στο επάγγελμα και ξεπλένουν μέσα από το δημοσίας χρήσης, πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Βασικά μας αιτήματα είναι αυτά που σας έχω πει αμέσως τώρα και με αυτά θα ξεκινήσουμε να έχουμε διάλογο με τα εκάστοτε υπουργεία, προσβλέποντας σε μια κατανόηση των προβλημάτων και να βρεθούν λύσεις.
0: Ωραία. Και πώς δηλαδή λέτε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις? Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Έχετε κάνει αυτά τα αιτήματα που χρειάζεται και στις αρμόδιες αρχές, αν το Υπουργείο δεν σας έχει δώσει τις απαντήσεις? Γιατί γνωρίζω, κύριε Δημητρίου, το ότι γενικά πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, λένε ότι έχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν τους ακούει.
1: Δυστυχώς, ναι, αυτό είναι γεγονός όμως, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι δεν φταίνε τα συνδικαλιστικά όργανα. Πιστεύω ότι ο κόσμος απέχει από τα προβλήματα, ενώ ο ίδιος τα καταθέτει στα αρμόδια σωματεία κτλ. Αλλά την ίστατη στιγμή, την ώρα που πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση και να λύσουμε τα προβλήματα, όλοι κάνουν πέρα. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια, ευελπιστούμε σε μια έτσι κατανόηση πλέον των συναδέλφων προς τη δικιά μας τη μεριά, δηλαδή τους αυτοκινηστές, ότι πλέον είναι μονόδρομος τα πράγματα και ότι πλέον πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες και να σταματήσουν την κριτική στο Facebook και στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να έρθουν δίπλα εδώ για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Διαφορετικά, εμάς θα μας τα λένε, εμείς θα τα ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε τα προβλήματα δεν λύνονται από το καναπέ.
0: Ωραία, αυτή είναι μια διαμαρτυρία δηλαδή, μια διαμαρτυρία.
1: Είναι προειδοποίηση, διαμαρτυρία και στη συνέχεια θα έχουμε δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο Υπουργείο των Μεταφορών, το οποίο αυτός είναι ο φορέας μας και αυτός νομοθετεί. Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω, θα είναι 20 μέρες, ένα μήνα. Σκεφτόμαστε να κατέβουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
0: Κοιτάξτε, κύριε Δημητρίου.
1: Καθολικά δηλαδή.
0: Κύριε Δημητρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να διαμαρτυρηθείτε με έναν τρόπο και ίσως να έχει περάσει και αυτό το μοτίβο, το ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και αυτός μου μαζί σας και να σας πω πώς τα βλέπω εγώ τα θέματα αυτά. Γιατί καλώς ή κακώς θυμάμαι και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι σχετικό με όλο αυτό που συζητάτε. Το ότι όταν κατέβηκαν οι αγρότες οι οποίοι κάλεσαν και τους υπόλοιπους κλάδους να κατέβουν μαζί τους. Οι υπόλοιποι κλάδοι δεν στήριξαν ενεργά. Στήριξαν κάτι οι άνθρωποι με τις νεκροφόρες, στήριξαν κάτι οι ταξιτζίδες, οι αυτοκινητιστές όμως. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που τότε έβγαινα και φώναζα: πού είσαι ρε Κενανίδη, γιατί κρύβεσαι ρε Κενανίδη, γιατί δεν κατεβάζεις τους αυτοκινητιστές στους δρόμους? Δεν υποστήριξαν τους αγρότες. Και αυτό έσπασε την ενότητα που είχαν οι φορτηγατζίδες, αυτοκινητιστές και όλοι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτά τα εργαλεία, γερανούς και πάει λέγοντας, με τους αγρότες. Πώς δηλαδή τώρα εσείς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε θα καλέσετε τους αγρότες εφόσον δεν τους στηρίξατε? Για ποιο λόγο δεν τους στηρίξατε?
1: Εγώ βασικά, κύριε Γρηγόρη, ξέρετε ότι είχα βγει και στην εκπομπή σας και ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο θέμα. Μου κάνατε και μία ερώτηση, σας την απάντησα. Δυστυχώς, αποδεχτήκανε τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά, αντίστροφα στην ουσία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εσείς το κρίνει, το κόσμο το κρίνει. Κάλλιστα μπορεί να καλέσετε και το συγκεκριμένο...
0: Ναι, τον έχω καλέσει, τώρα. Έχει κάνει και κάτι μηνύσεις ο Κενανίδης. Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι το ότι εδώ πέρα μια διαμαρτυρία από έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει υποστήριξη από τους υπόλοιπους, δεν θεωρώ ότι θα φέρει λύση αν αυτή η διαμαρτυρία είναι για μία μέρα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ πέρα βλέπουμε τους Αλβανούς, τώρα παρένθεση που δεν είναι τόσο σχετικό, αλλά βλέπουμε τους Αλβανούς οι οποίοι για ένα άλλο ζήτημα είναι ένα μήνα στον δρόμο και δεν έχει πέσει ούτε η κυβέρνηση ούτε έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες πράξεις, να προσπαθούμε να δώσουμε έναν αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας να έχει αποτέλεσμα, κύριε Δημητρίου.
1: Δεν διαφωνώ μαζί, κύριε Γρηγόρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αυτά τα πράγματα τα οποία αντιπροσωπεύουμε δεν γίνονται δυστυχώς χωρίς να είναι συμπαραστάτες δίπλα μας. Έτσι, είναι αυτό που είναι, πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να το πεις ότι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα σε κάθε ενέργεια, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς όφελος του εκάστοτε κλάδου. Και θα πρέπει επιτέλους η μεσαία τάξη, γιατί εμείς δεν σας κρύβω, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε κάνει κινήσεις και με τους αγρότες και με τους ταξιτζίδες, είμαστε σε ένα διάβολο επικοινωνίας, έχουμε τις δικές μας έτσι, σκέψεις, τις οποίες δεν θα τις πούμε τώρα από εδώ, αλλά έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα. Απλά επειδή πιστεύουμε ότι η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που πληρώνει το τίμημα των μνημονίων και οτιδήποτε άλλο αυτή η χώρα έχει υποστεί, δυστυχώς και εμείς δεν αντέχουμε άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις και το τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι το δίκαιο θα βρει το δρόμο του. Τώρα από εκεί και πέρα, σας το ξαναλέω, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, στην ευθύνη την ατομική. Αν ο καθένας νιώθει βολεμένος, που βολεμένος σήμερα δεν είναι κανένας πιστεύω, και νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί απέχοντας από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται κοινωνικά, δυστυχώς θα το δουν μπροστά του, έτσι. Και θα πρέπει να σεβαστούμε, άντε να μην σεβαστούμε τον εαυτό μας, εγώ λέω, έχουμε και κάποια χρόνια στην πλάτη μας, όχι ότι είμαστε γέροι, αλλά okay, η νέα γενιά, τι θα προσφέρουμε. Εγώ θέλω να μας απαντήσουν τηλεθεατές τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε για το μέλλον που έρχεται και είναι δυσίωνο. Θα περιμένουμε να βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε και τα παιδιά μας να μην μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό θέλουν και να μην μπορούν να αντιδράσουμε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν, έχουμε ευθύνη. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Όπως οι πρόγονοί μας πολεμήσαμε για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα εμείς, έτσι την ίδια ευθύνη έχουμε και εμείς για τα παιδιά, τα νέα, τη νέα γενιά, για να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Ναι, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, κύριε Δημητρίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, όταν κατέβηκαν, ας πούμε, οι αγρότες στα μπλόκα, που ήταν οι άνθρωποι 2 μήνες στα μπλόκα μες στο κρύο, έτσι. Εγώ έχω να πω πολλά για τους αγρότες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν 2 μήνες στα μπλόκα, με φωτιές, με ξύλα, με κρύο, να φαγώνουν, με σκοπιές. Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, κάποιοι δεν θέλανε να ρίξουν την κυβέρνηση. Κάποιοι πηγαίνανε να πούμε στα γραφειάκια και στα ραντεβουδάκια και μιλούσανε και συζητούσανε και ανταλλάζανε απόψεις και λέγανε κάτι συνδικάτα τι θα κερδίσουμε και πώς θα γίνει.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: οι ψεύτικες
1: ναι, ναι.
0: υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, κύριε Δημητρίου, τα γνωρίζετε. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Απλά πρέπει να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και δυστυχώς ποτέ ο ελληνικός λαός και τα συνδικάτα και οι κλάδοι δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλουν τώρα οι Έλληνες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, τι πιστεύετε? Για ποιο λόγο όλοι οι κλάδοι δεν είναι ενωμένοι να πάνε σε μια κοινή διαμαρτυρία, ένα κοινό συλλαλητήριο με μήνυμα «Φυγέτε χθες»?
1: Εγώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά μπορώ να σας πω και το πρόβλημα το οποίο ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό πιστεύω, ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί τουλάχιστον τα 10-15 χρόνια σε αυτή τη χώρα, ο κόσμος κουράστηκε και δεν έχει την ψυχολογία, έχει τα προβλήματά του, έχει τις υποχρεώσεις του και σκέφτεται και το παραμικρό. Και εσείς ελεύθερες επαγγελματίες στην ουσία και καταλαβαίνετε ότι άμα κάποια στιγμή κλείσετε την εκπομπή σας για μια-δύο μέρες, τρεις, κάτι θα σας κοστίσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα, η οποία δεν βγαίνει να αντιδράσει.
0: Και μα ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Ένα λεπτό, ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Και την πάτησε κάθε φορά που βγήκε. Παίρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη. Θα τα πάρανε τα Τέμπη, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπλεξικός, ούτε έχω στερεότυπα, ούτε έχω κολλήματα. Τα πάρανε τα Τέμπη. Και το λέω σε αυτούς που με στέλνουν μηνύματα, όχι σε εσάς κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, με τα Τέμπη. Δεν κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους. Δεν αντέδρασε ο κόσμος. Δεν πίστεψε ότι αυτή τη φορά θα τους ρίξουμε. Και τι έγινε στην τελική. Κάποιοι άνθρωποι πήραν έτσι λίγο το κοινό, λίγο δημοσιότητα, λίγη δόξα. Και αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν πήγαν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Κατευθείαν κάνανε κόμμα και άρχισαν να τους λένε: ελάτε να μας ψηφίζετε. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ειρηνέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε φορά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι να εκμεταλλεύονται όλο αυτό που κρύβει μέσα του πλέον ο Έλληνας, που ονομάζεται απελπισία και αγανάκτηση.
1: Τι να πω, σε αυτά τα πράγματα που έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει και πώς το βλέπει ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα λαό ο οποίος αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια, κάποιοι που είναι 200-300 καθορίζουν το μέλλον τους. Από εκεί να καταλάβετε το πώς αυτή η χώρα τόσα χρόνια έχει μείνει εκεί που έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και επειδή είμαστε και λίγο μορφωμένοι ανθρώποι, ξέρουμε, έχουμε δει, μπορεί να μας πούν και συνωμοσιολόγους, μπορεί να μας πούνε ψεκασμένους. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα πάει σε μια μουσουλμανοποίηση δεν το λέει κανένας. Έτσι, ότι έχουμε ένα δούριο ύπο εδώ πέρα που κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε κατά πού θα κρυφτούμε, δεν το λέει κανένας.
0: Μα θα υπάρξει λοιπόν και αντικατάσταση, τα συμφέροντα είναι άλλα. Θα υπάρξει αντικατάσταση.
1: Άμα δείτε το δόγμα Kissinger, είναι ξεκάθαρο πριν πόσα χρόνια είχε βγει και τι έλεγε για την Ελλάδα. Για πείτε μου εσείς, γιατί εγώ να είμαι ψεκασμένος ενώ αυτά που έχει πει εφαρμόζονται.
0: Κύριε Δημητρίου, για τους αυτοκινητιστές βγήκατε και τελικά πήγαμε στον Kissinger. Βλέπω, έχετε όντως. Καλά έχετε τόσο ισχυρή άποψη.
1: Για κοινωνικά προβλήματα.
0: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε, τόσο ισχυρή άποψη έχετε. Αφού έχετε τόσο ισχυρή άποψη, εγώ σας το λέω ευθέως ότι άμα οι αυτοκινητιστές στηρίζανε τον υπόλοιπο λαό, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι υγειονομικοί, και όντως ήταν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν έπρεπε, γιατί στη ζωή όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Σήμερα που διαμαρτύρεστε εσείς, πιστέψτε με, οι Έλληνες δεν είναι άνθρωποι που ξεχνάνε. Θα ήταν δίπλα σας οι υγειονομικοί, θα ήταν δίπλα σας οι αγρότες και θα καταφέρνατε αυτό που θέλατε με την ενότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ενότητα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Είναι το βασικό στοιχείο και συστατικό μάλλον το οποίο μπορεί να φέρει ανατροπές. Είναι απλή η λογική. Το θέμα είναι ότι αυτό που σας λέω, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ο καθένας κοιτάει την καρέκλα, ο καθένας κοιτάει ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Και οι αυτοκινητιστές όμως κοίταξαν την πάρτη τους. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέει, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, αλλά στη δύσκολη στιγμή και όταν έπρεπε, και οι αυτοκινητιστές κοίταξαν την πάρτη τους.
1: Όταν δεν υπάρχει ηγέτης, κύριε Γρηγόρη, γνωρίζετε καλά ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, η ΠΕΜΕ γι' αυτό φτιάχτηκε. Εγώ τότε που βγήκα ήμουν ένα απλό σωματείο, το οποίο, κάναμε και μια πορεία και τι έγινε. Δεν είχαμε τη δύναμη. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες με τον τρόπο μας,
0: Όχι, δεν σας κατηγορώ. Συγγνώμη κύριε Δημητρίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιος δεν τους κατέβασε στους δρόμους. Γι' αυτό και φώναζα τότε που είσαι Κενανίδη και γιατί κρύβεσαι Κενανίδη. Γνωρίζω μια χαρά τι είχε.
1: Μόνο Κενανίδης.
0: Γνωρίζω μια χαρά τι είχε συμβεί. Και είναι πολλοί Κενανίδηδες.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν και άλλοι όμως, δεν ήταν μόνο ο Κενανίδης, μπορεί να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στον Κενανίδη, αλλά και να ξέρετε όμως ότι και ο Κενανίδης σαν πρόεδρος, άμα ο κόσμος δεν ακολουθάει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
0: Ο κόσμος όμως θέλει να κατέβει και δεν το επιλέγει ο πρόεδρος, τι γίνεται?
1: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι...
0: Τι γίνεται τώρα πλέον, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσετε.
1: Μετά έφαγε πόρτα λογικά, να το πούμε έτσι λαϊκά, και έκανε πίσω.
0: Όχι, ένα λεπτό.
1: Ένα φιάσκο είναι φιάσκο, έτσι.
0: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος των υπολείπων. Δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις και τους γράφει όλους τους άλλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ναι, σε ένα σωματείο, ρωτάω, όταν όλοι οι φορτηγατζίδες λέω εγώ τώρα, οι αυτοκινηστές και πάει λέγοντας, θέλουν να κατέβουν και να στηρίξουν τους αγρότες και διαλέγει ο πρόεδρος να μην το κάνει. Είναι σωστό αυτό?
1: Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό. Γιατί να μπορεί να το κάνει, κύριε Δημητρίου, γιατί να μπορεί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος? Κανονικά, από τη στιγμή που χτίζεται ένα σωματείο, θα έπρεπε, αν θέλετε να μιλάμε για δημοκρατία και αν θέλετε να λέμε ότι όντως υπάρχει ισότητα και ότι όντως είναι μαζική η απόφαση, θα έπρεπε να υπάρχει στο καταστατικό κάθε τέτοιου σωματείου το ότι όταν θέλουν οι περισσότεροι να πάμε κάπου, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε.
1: Υπάρχει.
0: Τότε γιατί δεν κατέβηκαν?
1: Τα καταστατικά είναι στάνταρ.
0: Γιατί δεν κατέβηκαν?
1: Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι εμείς, σαν Προέδροι, προκαλούμε τον συνάδελφο να του πούμε ότι έλα εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό για να διεκδικήσουμε αυτά που εσείς ζητάτε, έτσι. Γιατί η βάση τα ζητάει τις λύσεις. Δεν τις ζητάνε οι Πρόεδροι. Η βάση έρχεται και σου λέει: έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Όταν όμως βλέπεις ότι προσπαθείς σαν πρόεδρος να πας να διεκδικήσεις για αυτούς και μετά την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια, εκεί αλλάζει το σκηνικό. Δεν φταίει ο κάθε πρόεδρος. Φταίει ο ίδιος αυτοκινητιστής, ο οποίος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου του. Δηλαδή εμείς τώρα αύριο, τι να σας πω, άμα δείτε στο διαδίκτυο, έχουν όλοι γράψει από κάτω και μπράβο και έτσι και αλλιώς και εκείνο, 1000 πράγματα. Να τους δω αύριο όμως. Να τους δω αύριο. Γιατί εγώ θα κάνω την κίνηση, θα βγω. Αν όμως αποδειχτεί σε φιάσκο, ποιος θα φταίει, κύριε Σερέτη? Εγώ θα φταίω ή ο κόσμος?
0: Ωραία, και να σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Χίψη πρόεδρος, εφόσον εκπροσωπεί τους υπόλοιπους και παίρνει αποφάσεις, δεν πάει σαν συνδικάτο και σαν εκπρόσωπος και κάθεται στο τραπέζι με έναν υπουργό? Του λέει ο υπουργός, έλα εδώ, πάρε μια άδεια δημοσίας, πάρε εδώ πέρα 200 χιλιάρικα.
1: Τώρα δεν
0: τραπέζι.
1: Μετράει αυτό, δεν είναι οι άδειες, δεν έχουν.
0: Ένα λεπτό. Εντάξει, δεν τον έδωσε άδεια, τον έδωσε τίποτα άλλο. Τώρα εδώ θα τα χαλάσουμε. Πάρε 200 χιλιάρικα κάτω από το τραπέζι. Και πάνε σπά στην απεργία. Γιατί δεν γίνονται αυτά, κύριε Δημητρίου?
1: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, άμα έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα έπαιρνε μια ανάλογη απόφαση? Δηλαδή, εγώ σας το λέω, δεν μπορεί κάποιος υπουργός, ας πούμε, σας λέω εγώ, να αλλάξει την άποψη από έναν πρόεδρο και να του τάξει και να του πει 1000 υποσχέσεις? Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Θα μαθευτεί μετά.
0: Α, όπου θα μαθευτεί?
1: Θα μαθευτεί, όπως και παλαιότερα με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, πολλά ακούστηκαν.
0: Τι ακούστηκε δηλαδή?
1: Κάποιοι τα πήρανε, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς.
0: Από τη στιγμή που κάποιοι τα πήρανε.
1: Όχι, να ρωτήσετε κάτι έχει να πει.
0: Αρχίζουν από τη στιγμή που τα πήρανε και αλλάζουν τώρα τα έργα. Και έρχεται μετά ο πρόεδρος ανανεωμένος πίσω στους υπόλοιπους και τους λέει: ακούστε να δείτε. Τώρα πλέον δεν μας συμφέρει να συνεχίσουμε την απεργία. Μιλήσαμε με τον υπουργό. Τα έχω ζήσει, κύριε Δημητρίου.
1: Δεν ζητάμε το πόθεν έσχες του καθενός. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το πόθεν έσχες.
0: Ζήτα και το πόθεν έσχες της γυναίκας και του παιδιού.
1: Έχω 4 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν αύριο σε ένα χρόνο βρεθώ με 20 ή με 30,
0: ναι,
1: αυτό κατσαλεί. Δεν μπορεί να βγαίνουν τις αυτοκίνητα. Καταλάβατε.
0: Ναι, άλλο δηλαδή, σας λέω εγώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να σας εξηγήσω, ναι, πώς το βλέπω. Γιατί και στη δική σας διαμαρτυρία μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν θέλετε να είμαστε λίγο, να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε τη σκέψη μας σωστά?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ξεκινάει δηλαδή ο πρόεδρος, ας πούμε, ενός σωματείου και λέει: εμείς σήμερα θα κάνουμε απεργία, θα κάνουμε διαμαρτυρία, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πάω από όλα μια χαρά. Ξεκινάνε, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ή ό,τι άλλο είναι τρακτέρ, κλείνουν τους δρόμους, τέτοια, αρχίζει η πίεση στην κυβέρνηση. Κυβέρνηση φωνάζει τον πρόεδρο. Έλα εδώ, μιλάει με τον υπουργό ή με κανέναν που έχουν στείλει, κανένα απεσταλμένο. Έλα εδώ. Έλα, πρόεδρε, κάτσε στο τραπέζι. Έλα εδώ. Για πες, τι λέει, πώς θα σπάσει την απεργία, ας σε δώσω εγώ αυτό, ας σε δώσω εκείνο, θα το κανονίσουμε, κάνε μούχτη. Πάνε, πες τους, ρε παιδί μου, ότι όλα καλά, θα τους βοηθήσουμε. Το ένα το άλλο και γυρνάει ο πρόεδρος, σας λέω, μετά ανανεωμένος στους υπολείπους και τους λέει: ακούστε να δείτε, παιδιά, αρχίζει το μασαζάκι. Ακούστε να δείτε. Η απεργία δεν μας συμφέρει και τόσο και είπαν θα μας εκδικηθούν και το ένα και το άλλο και μίλησα εγώ και θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο και μασάμε μαστίχα όλοι μαζί και βάζουμε τα κλειδιά στις μηχανές και γυρνάμε σπίτια μας σε 2 μέρες.
1: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εγώ είμαι τσάβος, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Έχουμε δικαιώματα σαν πολίτες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και υποχρέωση, το ξαναλέω, προς τα παιδιά μας και τη νέα γενιά, γιατί το επάγγελμα το δικό μας, κύριε Γρηγόρη, καταστρέφεται στην κυριολεξία. Έχουμε έλλειψη οδηγών, έχουμε ένα σωρό συνθήκες οι οποίες μας υποβάλλουν προστήματα βαριά που δεν μπορεί να τα σηκώσει κανένας συνάδελφος για τα ωράρια, γιατί τιμωρούν και την εργασία τώρα. Δεν μιλάμε τώρα να κάνεις υπερβολές στα ωράρια. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τον σεβόμαστε. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστεί αυτός ο νόμος, αλλά σε θέματα τα οποία είναι σε ειδικές συνθήκες, όπως έχουμε το κυκλοφοριακό, όπως μας κλείνουν τις παρκίδες. Μας κλείνουν τις παρκίδες να μην παρκάρουμε. Λοιπόν, δεν έχεις υποδομές. Και ο οδηγός ο Κακομοίρης κάθεται και σε απαγορευτικό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, ντάλα ο ήλιος μες στη Λαμαρίνα, και κάθεται και περιμένει πότε θα φύγει ο άλλος και θα τελειώσει το μπάνιο του που θα περνάει δίπλα με την πετσέτα, και αυτός θα είναι μες στη Λαμαρίνα, θα περιμένει τον άλλο να φύγει από τη θάλασσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ταξιδέψει, να πάει την οικογένειά του και το σπίτι του. Δηλαδή αυτά τα δικαιώματα είναι δεν μπορώ να εκφραστώ, δηλαδή θα εκφραστώ πολύ άσχημα. Το σκυλί έχεις μέσα 10 λεπτά και σου ρίχνει 10.000 πρόστιμα άμα το έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και ο άνθρωπος τώρα, ο ανθρώπινος παράγοντας, σοβαρά. Τι είμαστε, ζώα είμαστε? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας κάνουν bullying. Εγώ το έχω πει ότι γίνεται bullying στους αυτοκινητιστές και στους οδηγούς. Καθαρό bullying. Γιατί θέλει να πάει ο άλλος για μπάνιο? Μα μιλάμε για εθνική οδό. Επιτρέπεται η εθνική οδό να έχει απαγορευτικό? Σε ποια χώρα υπάρχει αυτό? Και αν υπάρχει, που εντάξει ότι συμφωνώ ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει, έχει εναλλακτική. Εδώ μας απαγορεύσαν τις παραπλεύρους. Έχουμε πάρει νομοθεσία για εξαίρεση στις βιομηχανικές περιοχές, εξαίρεση στα φορτηγά, γιατί πού θα πάει το αυτοκίνητο? Βιομηχανική περιοχή δεν θα πάει να φορτώσει και να ξεφορτώσει. Και πας και βάζεις απαγορευτικό. Με ποια λογική? Καταλάβατε, είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός, κάπως πρέπει να τα λύσετε αυτά και δεν σας ακούει κανένας.
1: Αυτό λέμε. Άμα δεν ακούσουν μία, δεν ακούσουν δύο, τότε δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Μα για ποιο λόγο?
0: Ποια
1: να
0: είναι δηλαδή, όταν λέτε δεν έχουμε άλλη επιλογή, δηλαδή τι θα γίνει αν δεν.
1: Απεργία!
0: Απεργία για πόσο καιρό? Κύριε Δημητρίου, για πόσο καιρό απεργία?
1: Όσο πάρει. Τι πάει να πει για πόσο καιρό απεργία?
0: Δηλαδή, τι όσο
1: πάει. Τα πράγματα δεν έχουν όριο. Τι? Άμα ο άλλος σε αναγκάζει και πάει να σε. Πώς το λένε. Και να σε ξεφτυλίσει σαν άνθρωπο, αλλά και να σε καταστρέψει οικονομικά, δεν έχεις άλλη επιλογή. Ούτως ή άλλως στην καταστροφή είσαι. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο? Αφού τι θα καταστραφώ ο Σάββατο, τι θα καταστραφώ την Κυριακή. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτό
1: και
0: το...
1: μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως είναι οι αγρότες και τα λοιπά. Έτσι είμαστε κι εμείς. Χωρίς εμάς πώς θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα?
0: Ωραία, γι' αυτό το θέμα.
1: Έχουμε που έχει εξαίρεση των απαγορευτικών και έχουν βάλει ταμπέλες. Νόμος.
0: Ωραία, νόμος. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είχα βγάλει εγώ ένα θέμα για κάποιους Σκοπιανούς που παράνομα παίρνουν τη δουλειά των Ελλήνων.
1: Έτσι είναι.
0: Που ανταλλάζουν, να πούμε, εκεί πέρα τις άδειες στα σύνορα. Με 5 και 6 ευρώ που δουλεύουν. Τα ξέρετε αυτά?
1: Τι 5-6 ευρώ? Πολλά λέτε.
0: Πολλά λέω.
1: Πολλά λέτε.
0: Ωραία, και γιατί δίνουν άδειες δηλαδή στα σύνορα και γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα και ποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό? Αν θέλετε να βάλουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, κύριε Δημητρίου, να το βάλουμε.
1: Έχω βγει και στο Open και τα έχω πει πολύ καθαρά τα πράγματα. Το πώς περνάνε εδώ μέσα τα λοδαπά αυτοκίνητα χωρίς έλεγχο. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω να έχουν κάνει και να υπάρχει και βελτίωση. Έτσι. Εδώ έρχονται εμπορεύματα, τον βλέπεις τον άλλο δαπό. Σου έρχεται μία, σου έρχεται δύο, σου έρχεται τρεις, δουλεύει μες στην Ελλάδα. Ένα μήνα, δύο μήνες. Πώς πέρασε αυτός, ρε φίλε? Πέρασε μία, πέρασε δύο, πέρασε τρεις. Πώς πέρασε? Ποιος τον άφησε και πέρασε? Με εμπορεύματα τα οποία ήταν. Εδώ έρχονται τα ψυγεία από τα τελωνία και μπαίνουν μέσα με χημικά. Τα ψυγεία. Που άμα ήταν εκεί ο νόμος θα του είχε πάρει, τι να σου πω τώρα, και το σπίτι. Και δεν υπάρχει τίποτα. Έρχονται κάθε μέρα. Έχουμε πιάσει αυτοκίνητα που έχουν τρεις μήνες. Ο άλλος τον πιάσαμε, είχε ένα χρόνο μέσα εδώ στην Ελλάδα, Βούλγαρος. Και λέει, έχω δικαίωμα, είναι, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δουλεύω, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ένα χρόνο. Και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Έτσι, επειδή... Και εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα στα ελέγχους με την τροχέα, μας το προβλέπει και η νομοθεσία, θα βγαίνουμε και εμείς έξω και θα αυστηροποιηθούν και οι ελέγχοι και να δούμε μετά τι θα έχουν να πούνε. Γιατί είναι τα λεφτά που χάνει το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι. Γιατί ο άλλος έχει ένα πλαστό CMR, δουλεύει εδώ πέρα εγχώρια ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες. Λοιπόν, δεν τρέχει τίποτα. Τα βάζει τα λεφτά παντελονάτος στην τσέπη, μαύρα. Και εμείς ψάχνουμε να φορολογήσουμε τον Έλληνα, τον αγρότη, τον αλληλή, τον φορτηγατζή, τον αυτοκινητιστή μάλλον, γιατί τη λέξη φορτηγατζή θέλω να την αποβάλω για τον κλάδο, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Λοιπόν, και κυνηγάμε τον Έλληνα. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για την οικονομία και για την ανάπτυξη αυτής της χώρας.
0: Ναι, αλλά πέφτουμε στα ίδια λάθη. Κύριε Δημητρίου, πέφτουμε στα ίδια λάθη. Πέφτουμε στα ίδια λάθη. Εγώ έχω συνομιλήσει και με άλλους ανθρώπους και γενικά με διάφορους και ανθρώπους που είναι χρόνια στο τιμόνι και μου έχουν πει ότι είναι και αυτοί πάρα πολύ απογοητευμένοι, γενικά τους συνδικαλιστές.
1: Α, ναι, είναι λογικό, δεν είναι.
0: Λογικό είναι, βέβαια είναι λογικό.
1: Ξέρεις τι να δουλεύεις και ο κόπος να μην ανταμείβεται και η δικιά μας η δουλειά που είναι τόσο δύσκολη.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Εμείς κάνουμε τους χαμάλιδες, κάνουμε τους οδηγούς, κάνουμε τους τροχονόμους, ό,τι θες κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χρειάζεται να σταθείτε όρθιοι απέναντι σε αυτούς που σας καταστρέφουνε, πολλοί υποκύπτουνε. Αυτό σας λέω, κύριε Δημητρίου.
1: Μα αυτό σας είπα και εγώ από την αρχή. Γιατί υποκύπτεις. Έλα εδώ, ακολούθησε. Αν εγώ βγω σκάρτος, κρέμασέ με στο Σύνταγμα. Κρέμασέ με.
0: Αυτό, δοκίμασέ το όμως. Να τα ακούσουν.
1: Γιατί ξέρεις τι, το γυρνάνε όλοι οι αυτοκινητές. Α, το 10 έγινε αυτό το 10. Ποιο 10, ρε, 2026. Ας το 10. Το 10 είναι 10. Εδώ είσαι 2026. Τώρα τι κάνεις. Όχι πριν.
0: Σωστό.
1: Τώρα τι κάνεις. Πού είσαι.
0: Σωστό. Δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν, πιστεύετε, και σαν δικαιολογία.
1: Δικαιολογία καθαρά. Γιατί δεν σηκώνονται από τον καναπέ. Δεν σηκώνονται. Δεν τους νοιάζει για το παιδί τους, για την οικογένειά τους. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν τους νοιάζει. Κοιτάει, έχω τη δουλειά μου. Ναι, πάω, φορτώνω, ξεφορτώνω. Πήγα ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι, έλα μωρέ, εντάξει θα κάτω στον καναπέ, θα δω την τηλεόρασή μου. Άντε πάλι την άλλη μέρα τα ίδια, την ίδια ρουτίνα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δουλεύουμε σαν ρομπότ, δεν δουλεύουμε σαν άνθρωποι. Φωνάζουν οι οδηγοί, δεν μας πληρώνετε, δεν κάνετε. Ξέρεις πώς θα παίρνει σήμερα ένας οδηγός. Από 1.800 έως 2.500 ευρώ. Που ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 920. Και παραπονιέται για τα απαγορευτικά, για το ένα, για το άλλο. Ναι ρε φίλε μου, καλά κάνεις και παραπονιέσαι, μαζί σου εγώ. Έλα όμως και εσύ εδώ. Και σε ένας αφορά, εγώ δεν σε βλέπω οδηγό, σε συνεργάτη μου.
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, ο Κενανίδης όταν είχε βγει στην εκπομπή εδώ πέρα, είχε δηλώσει ότι είναι νόμιμο αυτό που γίνεται με τα σκοπιανά οχήματα.
1: Νόμιμο τι είναι, ότι έρχονται μέσα στην Ελλάδα και δουλεύουν ένα μήνα και δύο, οι ώρες, ο νόμος προβλέπει για 60 ώρες. 60 ώρες δρομολόγιο έχει, μπορεί να κάνει ένα, δηλαδή αν έρθει από τα Σκόπια στην Αθήνα, μπορεί να φορτώσει, να κάνει μια Θεσσαλονίκη και μετά να φύγει έξω, μέχρι εκεί.
0: Και γιατί να μην το κάνει ένας Έλληνας αυτοκινητιστής αυτό.
1: Δυστυχώς έτσι είναι η Ευρώπη. Εμείς έχουμε γίνει Ευρωπαίοι τώρα, το ξέρετε κύριε Γρηγόρη.
0: Ευρωπαίοι γίναμε.
1: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και πρέπει να ανταγωνιστούμε πληθυσμούς άνω του 50. Φαντάσου να μαζευτούν εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι, για μας δουλειά δεν υπάρχει με τόσα εκατομμύρια που είναι αυτοί. Και εμείς στην Ελλαδίτσα ψάχνουμε να βρούμε στο τάλι λογονία. Έτσι προβλέπω με 61. Έτσι το κάνανε. Δυστυχώς. Βέβαια έχουν ζοριστεί και αυτοί. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν ζοριστεί με τους Βουλγάρους ειδικά και τους Πολωνούς. Περιορίζουν τα πράγματα γιατί είδαν ότι εδώ πέρα φεύγει χρήμα από τη χώρα.
0: Επιτρέπεται ένας Έλληνας να έχει αυτοκίνητα έτσι φορτηγά με βουλγάρικες πινακίδες και να συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με εταιρείες βουλγάρικες.
1: Δυστυχώς έχουμε Έλληνες που έχουν φορολογική έδρα τη Βουλγαρία. Δυστυχώς.
0: Και μέχρι...
1: Ειδικά τώρα που η άδεια στην Ελλάδα, δηλαδή μετά την απελευθέρωση, τον αγόραζε μια άδεια που την παίρναμε εμείς 90 και 100 χιλιάρικα, έχει φύγει, 500 ευρώ κάνει, ακόμα εκεί εμείς στη Βουλγαρία. Αλλά εντάξει, ο καθένας, τι να του πεις τώρα, ότι δικαίωμά του είναι, okay, αλλά... Δυστυχώς πατριώτες λίγοι σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Εμείς περιμένουμε να μας ξεπουλήσουν τα πάντα και μετά να είμαστε μέσα στο καβούκι μας και να μας κάνουν κουμάντο οι μαύροι. Που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται, έτσι. Εμείς ειδικά που πάμε σε εργοστάσια, τι να σας πω. Ο Πακιστανός, ο Ιρανός είναι και προϊστάμενος. Εντάξει. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω. Εγώ θα το πω, έτσι, κύριε Δημητρίου, ξέρετε, είμαι άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία. Αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι απόλυτη και αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι σκληροπυρηνική, μιλάω πάντα ευθέως.
1: Δεν διαφωνώ. Γρηγόρη μου, άκου και πες, μα συμφωνείς. Έτσι. Εσύ που έχεις και μια εμπειρία. Εμείς κάνουμε το κάλεμα στους αυτοκινητιστές. Αν δεν δούμε το πώς θα αντιδράσουν και το πόσοι θα συμμετέχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε αύριο το πρωί σε απεργία. Δηλαδή θα ανακοινώσω εγώ σαν πρόεδρος τώρα της Πέμπτης και λέω πανελλαδική απεργία την τάδε ημερομηνία σε μια εβδομάδα. Οκ, το είπα. Και ξεκινάω εγώ που θα μαζευτούμε συντάνες, έτσι. Και πάμε εδώ συντάνα και είμαι μόνος μου. Για πες μου, έλα στη θέση μου. Έλα στη θέση μου.
0: Δηλαδή λέτε ότι άμα δεν σας στηρίξουνε, θα...
1: Λίγα. Άμα εμείς γιατί το κάνουμε. Για τον Έλληνα αυτοκινητή το κάνουμε. Δεν έχει υποχρέωση να έρθει να ακολουθήσει για αυτά που ζητάει.
0: Ναι. Άμα όντως και αυτός έχει τα ίδια προβλήματα, okay. Ναι.
1: Τα έχεις καταθέσει. Ωραία. Έλα εδώ φίλε μου να σε δω. Έλα εδώ. Τι θα βγω εγώ μόνος για να κάνω τον Λεωνίδα. Άμα είναι να βγω μόνος να πω είμαι ο Λεωνίδας. Και... τι θα αλλάξει.
0: Θα συμφωνάζουμε Λεωνίδα. Μόνο αυτό
1: θα... ζήλη θα γίνω.
0: Μόνο αυτό θα αλλάξει.
1: Κατάλαβες. Οπότε γι' αυτό σου λέω, μην ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους προέδρους ή τα διοικητικά, γιατί αυτοί που απέχουν αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος. Και η δικαιολογία είναι να το 10 μας πουλήσατε. Εγώ δεν ήμουν το 10 ρε φίλε. Και αυτοί που είναι στην ΠΕΜΕ δεν ήταν το 10.
0: Σωστό, με ενημερώνει τώρα λίγο για τους Σκοπιανούς. Λέει: οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και Σκόπια για Ελλάδα. Αλλά τίποτα λέει αυστηρά, αφού δεν, είναι άδειες, αφού δεν δίνει άδειες ο Κυρανάκης. Λέει: πού θα πάει ο κόσμος, λέει: στη Βουλγαρία θα πάει. Το θέμα είναι ότι ισχύει αυτό. Οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και από Σκόπια για Ελλάδα.
1: Όποια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μόνο να έρθουν να ξεφορτώνουν και να φύγουν. Αλλά αυτό δεν είναι όμως στην πράξη, έτσι. Σας λέω ότι συμβαίνει. Έρχονται στην Ελλάδα, κάθονται να βρουν κανένα δρομολόγιο να φύγουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα Κιλκής, ξέρω εγώ, και μετά θα βγουν έξω. Αλλά τη ζημιά την κάνουν. Όπως και οι Βουλγαροί, έτσι. Ειδικά η Βουλγαρία είναι μεγάλο αγκάθι γενικά στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε και με άλλους συναδέλφους του εξωτερικού, έχουν ζωή στα πράγματα. Και στη Γερμανία και στη... και στην Ιταλία. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Το θέμα είναι δεν υπάρχει στελέχωση για τους ελέγχους. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Πού είναι να στελεχώσει τα τμήματα κτλ. Να υπάρχει κόσμος να μπορεί να κάνει. Καταρχήν το μόνο που ελέγχει τροχιά σήμερα είναι το ωράριο. Τίποτα. Το έχει βρει, ξέρει, μαγαζάκι μας λένε. Ω, παιδί, πελάτης. Πελάτης. Τι θα το γράψουμε, ωράριο. Κοίτα ρε φίλε τα αμάξι, είναι μαϊμού. Αριθμό πλαισίου, κάποτε κοιτάγανε αριθμό πλαισίου, κοιτάγανε τα λάστιχα. Τώρα τι κοιτάνε, μόνο τον ταχογράφο.
0: Γι' αυτό το λόγο δηλαδή φεύγουν οι περισσότεροι και πάνε ας πούμε στη Βουλγαρία, πιστεύετε?
1: Βέβαια. Είναι τα... καταρχήν δεν μπορούμε να συγκριθούμε φορολογικά με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία σήμερα έχει 14, αν δεν κάνω λάθος, 100 ή 12 και εμείς έχουμε 22, συν την προκαταβολή φόρου. Που ξεπερνάμε το 45.
0: Και άμα έχετε πάνω από 10.000.
1: Στους φόρους πάμε στο 50 και.
0: Άμα έχετε πάνω από 10.000 έσοδα, πάει στο 50, 50% φορολογία δηλαδή.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη μου, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να μην δεν έχουμε πάνω από 10.000.
0: Άλλο ρωτάω, 50% φορολογία.
1: 50, γιατί μόνο εμείς.
0: Όχι, καλά.
1: Ο τι έχει.
0: Και ο Γρηγόρης 55% έχει, μην αγχώνεστε, όλοι το ίδιο πράγμα είναι.
1: Τώρα έπεσε βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Όπω τώρα έπεσε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Τώρα με αυτό που λέτε θα γελάει όλη η Ελλάδα το τι έπεσε. Τι έπεσε, μας έχουν λέει λατήσει και αντί για να πιάνουν και τόπο τα λεφτά μας.
1: Εσείς αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είστε στους 45 με 47.
0: Εγώ είμαι στο 55, Ευγένη, σύνολο.
1: 50, τα βλέπεις.
0: 55. Στο τέλος θα δουλεύουμε για αυτούς.
1: Γρηγόρη μου, να πληρώνω εγώ την προκαταβολή φόρου, γιατί αυτοί την έχουν και καλά. Δεν λέω, μωρέ, προκαταβολή φόρου είναι για του χρόνου. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις εγώ αν του χρόνου ζω. Δεν αν του χρόνου θα, έχω το, θα είμαι στο επάγγελμα.
0: Είναι δεδομένο για αυτούς ότι είμαστε κλέφτες. Δεν το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, και είμαστε και κλέφτες από πάνω.
0: Είμαστε και κλέφτες. Γι' αυτό το λόγο θα δίνεις προκαταβολή. Γιατί σε κλέφτες.
1: Γιατί δουλεύουμε.
0: Έτσι είναι. Εγώ όμως σας ρωτάω κάτι άλλο. Άντε. Εγώ δίνω 55%, εσείς δίνετε 50%, άλλοι δίνουν 45% φορολογία. Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο?
1: Για πού είδατε να πιάνουν τόπο?
0: Ρωτάω, πιάνουν τόπο?
1: Πουθενά δεν πιάνουν. Να σας πω κάτι, το πιο απλό θα σας πω εγώ.
0: Και πού πάνε, δε, ένα λεπτό κύριε Δημητρίου, συγγνώμη λίγο. Δεν πιάνουν τόπο. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά και χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και περισσότερο, πού πάνε?
1: Δεν ξέρω. Προφανώς στις τσέπες του καθενός.
0: Α, στις τσέπες πάνε.
1: Τι βάζετε κάτι άλλο με το νου σας?
0: Όχι, είναι δεδομένο για μένα ότι πάνε σε τσέπες.
1: Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
0: Κι όμως αυτοί που έχουν οργανώσει όπως έχουν οργανώσει όλο αυτό εδώ πέρα που γίνεται, δίνουν υποσχέσεις και πηγαίνουν κάποιοι και τους ξαναψηφίζουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε δηλαδή?
1: Εντάξει. Τα προβατάκια είναι προβατάκια. Δεν αλλάζουν. Ο ένα βοσκό θέλουν.
0: Ναι, αλλά έτσι, ένα είναι βοσκό που να τους ταΐζει.
1: Ναι. Μα έτσι πάει. Όταν έχεις ένα βοσκό, θα έχεις και τα προβατάκια που θα ταΐζονται.
0: Δεν ταΐζονται. Δεν ταΐζονται, αυτό σας λέω. Δηλαδή να είσαι προβατάκι που σε ταΐζει κάποιος καλά και να λες ότι α, ζήτω ο βοσκός, άντε να πω
1: μα
0: ότι προβατάκι
1: το
0: είσαι, το καταλαβαίνω.
1: Μου,
0: να είσαι προβατάκι.
1: Ταΐζονται.
0: Να είσαι προβατάκι. Ποιος ταΐζεται?
1: Δεν θα πιάνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω ότι...
0: Σήμερα ποιος ταΐζεται, σήμερα ποιος ταΐζεται από όλους τους κλάδους?
1: Από κλάδους μιλάμε τώρα ή ότι για πολιτικούς?
0: Τόσα χρόνια, ένα λεπτό, τόσα χρόνια ταΐζονται. Ναι, τόσα χρόνια τρώγανε καλά Αμερικοί και ψηφίζανε. Σήμερα, ναι. Τώρα εδώ λένε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Σήμερα, τι θέλετε να πάρουμε, πρωτογενή τομέα ταΐζονται?
1: Κάποιοι μπορεί.
0: Πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Στον τομέα των αυτοκινητών ταΐζονται?
1: Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν
0: γιατί
1: βλέπω
0: δεν μπορεί, άμα δεν μας πείτε εσείς κύριε Δημητρίου, ποιος θα μας πει?
1: Άκου να δεις. Παράδειγμα ο Κενανίδης που το έχεις πει πολλές φορές. Εγώ ξέρω ότι ο Κενανίδης είχε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει με πολύ λίγα αυτοκίνητα.
0: Και τι να κάνουμε, δηλαδή να κλαίμε τώρα που έμεινε με λίγα αυτοκίνητα? Γιατί έμεινε με λίγα αυτοκίνητα?
1: Προφανώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν τον ευνοεί για να μπορέσει να τα συντηρήσει. Δεν μπορεί να μην τον ευνοεί για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Μήπως έχει, έχει πάει τα αυτοκίνητά του απλά σε άλλη χώρα, ρωτάω.
1: Έχει κάποια βουλγάρικα, έχει ανέκαθεν όμως.
0: Α, έχει και βουλγάρικα.
1: Είχε ανέκαθεν.
0: Μιλάμε, χάλια περνάει.
1: Δεν μπορώ, Γρηγόρη μου, να εκφέρω γνώμη για τα περιουσιακά του καθενός, ούτε θέλω να τέτοιο. Εγώ λέω αυτά που βλέπω στις ειδήσεις και αυτά που είναι τεκμηριωμένα. Για κάποιον που δεν έχω τεκμήριο να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να κατηγορήσω.
0: Δεν
1: ότι ο Κοινανίδης έχει κάνει λάθη στον κλάδο, έχει κάνει, όμως δεν είναι και ο μόνος που έχει κάνει λάθη. Έχουμε και αλλού που έχουν κάνει λάθη και το πισχέμι έχει κάνει λάθη και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο βγήκε η ΠΕΜΕ.
0: Ακούστε
1: γιατί ο κόσμος κουράστηκε, έτσι.
0: Άρα
1: και
0: εσείς...
1: η ΠΕΜΕ τι είναι, έχει μαζέψει όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις της Ελλάδος. Από όλη την Ελλάδα όμως και από τα νησιά και από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κομωτινή. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και ήθελε κάτι καινούργιο. Okay. Εμείς το καινούργιο το φέραμε. Έτσι. Θα κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας δεν θα γίνει μόνο από το Προεδρείο. Ο αγώνας πρέπει να γίνει από όλους αυτούς που είναι και εγγεγραμμένοι και είναι πάρα πολλοί. Αλλά και από τον κόσμο που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Και το καλούμε να γραφτεί κιόλας. Και να μας κρίνει, εδώ είμαστε. Εγώ δέχομαι, εάν τον προδώσω, να με βγάλει πρώτο στα μανταλάκια. Πρώτο να με βγάλει.
0: Επειδή έχουμε μπροστά μας λίγα λεπτά, 2 με 3 λεπτά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς δηλαδή δεν ανήκετε στον ΟΦΑΕ, στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητών Ελλάδος?
1: Όχι, όχι. Η ΠΕΜΕ είναι ανεξάρτητη.
0: Είναι ανεξάρτητη η ΠΕΜΕ. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: άλλο η ΟΦΑΕ του Γεννανίδη, άλλο η ΠΕΜΕ του Δημητρίου.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι του Δημητρίου, είναι του.
0: Του συναδέλφων, ναι. Εννοώ του κυρίου Δημητρίου που είναι τώρα στον αέρα. Δεν εννοώ την
1: πρόεδρο σας.
0: Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως η ΠΕΜΕ δεν είναι με την ΟΦΑΕ?
1: Γιατί μετά από τόσα χρόνια η οποία λειτουργεί ο ΦΑΕ, δεν έχουμε δει αποτελέσματα στα αιτήματα του κλάδου γι' αυτό.
0: Άρα δεν συμφωνείτε με την ΟΦΑΕ.
1: Σε κάποια μπορεί να συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Έχουμε κοινά αιτήματα.
0: Ναι. Ποια είναι τα κοινά αιτήματα, ποια είναι, αν επιτρέπετε, για να κλείσουμε
1: με αυτό. Όπως είναι αυτό με τις παρκίδες, με τα παγορευτικά, με τα διόδια, έχουμε και το φορολογικό, είναι κοινά αιτήματα.
0: Τον Κυρανάκη το χωνεύετε.
1: Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κυρανάκη, αλλά είμαστε με δικιά του θέληση, ήρθαμε σε κόντρα, γιατί, εντάξει, καταλαβαίνετε και μόνο σας, επειδή βγήκα μπροστά, είχε τον τρόπο να προσπαθήσει να με απομακρύνει, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, ενώ λέτε το ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει τον κλάδο σας, αυτοί που κυβερνάνε, ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ο Κυρανάκης τώρα που τελειώνει αυτό τον κλάδο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλλά έχει αλλάξει ο Κυρανάκης τώρα, έχει αλλάξει. Καινούριος.
0: Ναι, ποιος είναι ο καινούριος?
1: Ο κύριος Κότσιρας.
0: Ο κύριος Κότσιρας.
1: Ναι,
0: ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής.
1: Α, δεν ξέρω αν τραγουδάει ο άνθρωπος.
0: Ο Γιάννης ο Κότσιρας.
1: Όχι, Γεώργιος Κότσιρας.
0: Γεώργιος Κότσιρας. Πώς και δεν κάνανε τον τραγουδιστή υπουργό. Σπάνιο φαινόμενο να μην έχει γίνει τραγουδιστής. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας, για να δούμε. Ποιος είναι αυτός πάλι, από πού ξεπετάχτηκε αυτός, τι σχέση έχει με τους αυτοκινητιστές?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε γνωρίσει. Αυτό περιμένουμε να γνωριστούμε, να βάλουμε τα αιτήματα κάτω και να δούμε τι λύσεις θα μας βρει και πώς θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα είπα και πριν. Εμείς πλέον υπομονή δεν υπάρχει. Άλλη. Γιατί βλέπουμε ότι πάμε στην καταστροφή. Δεν θα αφήσουμε ούτε τον κλάδο, αλλά ούτε τη χώρα να πάει στην καταστροφή.
0: Ήταν, λέει, αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας. Έχετε καμία σχέση με τη Γαλλία? Γιατί γνωρίζω ότι οι αυτοκινητιστές μιλάνε πάρα πολύ γαλλικά.
1: Νομίζω η Γαλλική Επανάσταση είχε τότε σε...
0: Στον κλάδο σας πολλοί μιλάνε γαλλικά, κύριε Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχουμε και ξενόγλωσσες.
0: Στα γαλλικά είστε πρώτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη.
0: Υγεία και ευλογία να στηρίξουμε τους αυτοκινητές. Και αυτοί οι Έλληνες είναι ψηλά τις ελληνικές σημαίες και δίπλα τους όλοι. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ και εγώ. Κάνω πάρα πολλές φορές τον αντίλογο, χωρίς όμως να θέλω να θίξω κάποιον. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Προσπαθώ λίγο να δω πώς ακριβώς θα βρούμε μια λύση για να μην χρησιμοποιούμε ίδια μοτίβα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Και χωρίς να θέλω φυσικά να κρύψω την αγανάκτησή μου απέναντι σε όλα αυτά τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές, οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πολιτικά λαμόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με υπουργούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς. Και σίγουρα υπάρχουν και κάτι τραπεζάκια και έχουν παιχτεί κάτι παρεδώσε και κάτι πασούλες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Όχι για να χορέψουμε πεντοζάλι, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μέχρι τότε θα ανέβω σε μια μπανανιά. Δώσε αυτό, δεν πειράζει. Τι μωρέ, αφού εκεί πέρα έξω οι Έλληνες όλοι είναι ζαμάν φου, δεν τους νοιάζει τίποτα. Μήπως η λύση είναι να βγούμε σε καμιά μπανανιά και να τρώμε μπανάνες? Γιατί μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, καθώς μια 15χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον περιφερειακό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπηργίου, όταν η μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβανε η ενήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γεωργείο Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών κατέληξε. Στη σύλληψη 2-42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ όπως έγινε γνωστό αναζητείται και μία 46χρονη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι έως τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διηλυστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χθες μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτήν τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται η ανταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παραίτηση ΦΑΜΕΛΟΥ. Οι αποχωρήσεις δεν έχουν τελειώμα, ότι η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύσης Καλαματιανός. Στιγμές πανικού σε πτήση από Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε παράθυρο στη πτήση της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλό σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Φόκους 103,6. Φόκους FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευαίσθητο.

0: Αλλά γιατί γίνεται? voicenews.gr.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψει τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
4: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο κρατέ σας.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
4: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Όποτε γίνονται συλλήψεις, κύριε Σερέτη, ξέρετε, έχουν πρωτόκολλα που ενεργοποιούν, που στοχεύουν στα μυαλά των ανεγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες, είχαν γίνει συνήθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τον δολοφόνο του Καραϊμπάρη που αποφύγανε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τον δολοφόνο της Μαρφίν, εντελώς τυχαία, μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή είναι πολύ σοβαρή.

0: πρωινή και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
1: Μετά από 16 χρόνια.
0: 16 χρόνια και 2-3 μήνες κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
1: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε κύριε Πετράκη μετά από 16 χρόνια και έγιναν σύλληψη.
0: Ένα ανώνυμο email κύριε Σερέτη πήγε στη ΒΑΕ, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή έχει συντάξει και πάρα πολύ, κρίνεται πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναζητείται στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
0: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις. Το θεωρώ το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο που ενεργοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Ξαφνικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τη Μαρφίν και τον εμπερισμό Θεσσαλονίκης. Τότε με το θύμα τη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
1: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφίν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μία έγκυο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
0: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός ο Χρυσογοΐδης.
1: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε ας πούμε έτσι μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
0: Όχι, τότε φοβόταν, τώρα δεν φοβούνται.
1: Ναι, τώρα δεν φοβούνται.
0: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβε στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες τις μέρες, την ημέρα. Που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε και συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξανε μόνο το μέσα στην Μαρφίν. Έχουν και φωτογραφίες.
1: Βέβαια.
0: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
1: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
0: Καταρχήν, κάτι να δούμε άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάζ πανηγυρίζαν ότι η δολοφονία του ξεκινάστηκε και δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
1: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, λέτε.
0: Εγώ, αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές είναι συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφρώνονται.
1: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Είδαμε.
1: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξίμου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρφίν, που δεν γνωρίζω να το δείξει καθώς είναι δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτή, είμαι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Γνωρίζανε λοιπόν όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και λεϊνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκαιρο το δικό τους. Παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν ενδιαφέρει τίποτα.
1: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια, ένας θεός μπορεί να ξέρει.
0: Είναι σε ένα θεό ότι στα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διαόλου η χώρα και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
1: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι, και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Ντόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
0: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας αυτό. Όλα δείχνουν. Τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις ελλείψεις. Ας δούμε λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ, το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει ατζέντα. Τον Ντόκο, η έκρηξη ας πούμε με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέντρα, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Μικροτέμπι να μας λέτε ότι ήταν έλα σιλικόνη σε μετασχηματιστές ευλακίες. Είναι στα σκηνιά. Τι σου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσω κύριε Σέντη, το αναγελάει το καταπικραμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πέρα μας ξεφύλλησε ακόμη μια φορά.
1: Για γέλια.
0: Μα δεν κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα. Το στρατιωτικό εματήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς πατρίδας, ποιοι είναι εχθρούς πατρίδας που πρέπει να συντρίψουνε οι Τούρκοι. Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς, αυτός ο
1: κομμάτι. Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
0: Ναι. Πήγε, έκανε πάλι εκεί, τη γεννούσε μόνος, τι έκανε, ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το ένα με περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
1: Καλά, εκεί τον κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Έτσι, ξέρετε, τώρα τελευταία γύρω έχω πάθει μια διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει άλλος, μπιμπιπ, άλλος κλερώνει, την έχετε ακούσει και το λαός μας. Αναφερόμενοι στους πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός μας λέει, τον Μπέμπτζε γέρνει. Και τώρα έλεπα τον Τζίπρα και τον Άδων να τσακώνονται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας όχι, μου θύμιζε παροιμία που λέει στο χωριό μου δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Στερέτη.
1: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη ποια είναι?
0: Κύριε Στερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη. Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει τα πρόβλημα με την κίνηση αυτή. Είδα το Μαρκόπουλος, ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τένις για σόου με αντιπάλους μας που μας καθυδρίζουν καθημερινά.
1: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
0: Εγώ και ο Σέντη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο χειριστή της Βουλής μέσα, μόλις τελειώνει το σόου μέσα στο κοινοβούλιο, περισσότερο από αυτούς που έχουν κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς είμαι καλά, τα παχαχά και γελάνε. Λέει, είσαι πολύ πιστικό, παρ' όσο πιστεύω εγώ, λέει.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί η πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
0: Κύριε Σερέντη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
1: Μαζί τραμπολίνο, πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνι να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο.
0: Κύριε Σερέντη, πλέον φυσιολογικό θα τους φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείτε. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ομαλία, θεωρείται. Πάντως, έτσι το προβάλλουνε.
1: Έτσι το προβάλλουνε και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαροί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαροι, για μένα τουλάχιστον.
0: Κύριε Θερέτη, γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχα νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή. Τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα, και τους γνώριζα. Και δεν σε λέγανε να τους γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρχονται τώρα να σε γλύπουν για να τους σειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ρεσερέτη μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Οι μόνοι τους, ο μόνος τους προσήλωσης στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
1: Και τους εαυτούς τους, ε!
0: Σε αυτούς και δεν τους ξεπουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό και εσύ πρώτα, δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό του ξεκινά πρώτα.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
0: Κύριε Σερέτη, όμως αυτό μας προσβάλλουν. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάθε πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε να δημιουργήσει πολιτισμό. Και μπορεί όσο στη ζωή να συμπροσθέτει με το κρύο, αλλά μπορεί να σε κάψει κιόλας, μπορεί να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Γιατί και social media, κύριε Σερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν. Είπα από το επόμενο μήνα να είσαι OnlyFans, γιατί να σπουδάσεις. Γιατί να πάνε να σπουδάσεις. Γιατί να πάνε να μορφωθείς. Γιατί να πάνε να καλλιεργηθείς σαν άνθρωπος και να ρίξεις μια σελίδα στο OnlyFans, να ξεπουλήσεις το κορμί σου. Να βγάζεις λεπτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης. Τα social media. Πρέπει να δείτε κάποιος social media τι είναι. Βιζιτοκαταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα. Και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια. Εντάξει τώρα, αν είσαι και λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σερέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε πες με τις καθυστερήσεις, μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί ζούμε περίοδο Μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγος χρόνος έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζετε κάτι όπως λέγεται το τραγούδι, να σώσετε τίποτα, να σώζετε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε χρόνο.
1: Τι προτείνετε?
0: Εγώ κύριε Θεέ, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει μαλλιά συνόσμα, το λέω. Μία λύση υπάρχει. Να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας,
1: ναι,
0: ειδικά στον πατριωτικό χώρο. Γιατί όταν είναι πατριωτικός χώρος δεν αναφέρεται τα δεξιά ούτε τα αριστερά. Ο πατριώτης και πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον στις μέρες μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε. Και να σηκωθούμε τις καναπέδες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο posts στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και νομίζουμε πως είμαστε ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπαμε στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος, ο Πλεύρης. Γέρος, τώρα, άμα ακούσει ότι το λέω γέρο, θα τρελαθεί. Αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο. Είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
0: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν αν δεν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σαν την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας αν φτάσω ποτέ που έχει ο εγκέφαλός του και το τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το πει πολλές φορές.
1: Ναι,
0: αλλά
1: όχι.
0: Το σέβομαι απεριόριστα.
1: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
0: Το σέβομαι. Είμαι άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σε άλλα δεν συμφωνώ. Αλλά το σεβασμό μου τον έχει. Προσωπικά εμένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν οι άνθρωποι κύριε Στελέντη που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα αυτούς τους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
1: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
0: Ακριβώς. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά το συμφέρον και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Στελέντη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, εδώ που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους φίλους και τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς. Όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο τον δικό σου λαό και την δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, κύριε Στελέντη.
1: Λογικό.
0: Ποιος θα αγαπήσει, τα παιδιά σου θα αγαπήσει περισσότερο, τα αδέρφια του γονείς σου ή έναν άνθρωπο που δεν έχει γενική σχέση μαζί του. Έτσι είναι και οι λαοί και οι χώρες. Δεν σημαίνει όμως επειδή δεν αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου ότι μισείς τα άλλα παιδιά. Όχι. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι καλά. Αλλά περισσότερο αγαπά τα παιδιά μου. Μπορεί να μας παρουσιάσει, κύριε Στελέντη, το λογικό ως παράλογο. Όσον αφορά γιατί ο ελληνικός λαός πέφτει την παγίδα, για την παγίδα που έχουν στήσει του ελληνικού λαού, να μην πηγαίνουν στον πατρικό χώρο, έχουν φροντίσει γιατί τον φοβούνται τον πατρικό χώρο, είναι το μόνο χώρο που φοβούνται ότι μπορεί να φέρει αλλαγή στον τόπο, του έχουν στήσει την παγίδα και σε αυτό έπαιξε χαρακτηριστικό και κυρίαρχο ρόλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Στελέντη. Είτε τους αρέσει, είτε τους αρέσει κάποιοι που τη στηρίζανε. Έκανε τον πατριώτη να μοιάζει φασίστας, να μοιάζει άνθρωπος ο οποίος ναζιστής, να μοιάζει άνθρωπος χωρίς επίπεδο και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τον μπάχαλο να δημιουργεί. Φροντίζουν λοιπόν με χίλιους τρόπους να μειώνουν τον πατρικό χώρο, να τον διασπάνε καθημερινά και ειδικά πριν τις εκλογές, με 10 κομματικούς σχηματισμούς, να χάνει τη σοβαρότητά του, να χάνει τη σοβαρότητα ενός στα μάτια του κόσμου, της κοινωνίας, και έτσι διέρευε και βασίλευε και δολοφονία χαρακτήρα και ιδεολογίας. Και πετυχαίνουν ο ελληνικός λαός να μην το βλέπει ότι αυτό είναι όλο έντεχνος διαμορφωμένο και να πέφτει στην παγίδα, κύριε Στελέντη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να πέφτει στην παγίδα το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να καταλάβω λίγο τι απάντηση δώσατε στην ερώτησή μου. Δηλαδή, ναι. Θεωρείτε ότι πολιτικά δεν στηρίζουν τον πατριωτικό χώρο και ότι απλά νιώθουν, ας πούμε, περήφανοι για την πατρίδα τους, ή θεωρείτε ότι στηρίζουν πολιτικά και προσπαθεί το σύστημα να το πνίξει?
0: Προσπαθούν, κύριε Στελέντη, είναι και τα δύο. Από τη μία ο κόσμος στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το χρόνο της υποκρισίας εκπομπές θα είναι καλά. Άμα βγει στην κοινωνία ποιος ζει, θα δει μια μεγάλη στροφή ρεύματος της κοινωνίας στον πατρικό χώρο. Και επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, προσπαθούν με χίλιους τρόπους να τον μειώσουν στον πατριωτικό χώρο.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο, το να μειώνουν τον πατριωτικό χώρο, το κάνουν εσκεμμένα.
0: Υπάρχει σε τίποτα δικαιοσύνη στη χώρα μας?
1: Όχι, δεν μιλάω μόνο για τη δικαιοσύνη, μιλάω γενικά για το ότι καλός ή κακός, αν θέλουν κάποιοι να είναι αντικειμενικοί απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει, και για να μπορούμε να μιλάμε και σε έναν φυσιολογικό βαθμό. Δεν γίνεται δηλαδή να αποκλείουν το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα των ανθρώπων θέλουν έναν ηγέτη από τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δίνουν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις κάτι ποσοστά της τάξης 10% στον πατριωτικό χώρο και στους αριστερούς 30-34%. Αυτό που συζητούσαμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός?
0: Προχθές είμαστε μια παρέα, μέσα από 20-30 άτομα, οι οποίοι το 80% τα προηγούμενα χρόνια είχαν ψηφίσει κόμματα εξουσίας. Από το 80% λοιπόν αυτό που κουβεντιάσαμε, ούτε το 10% αυτές τις εκλογές που θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Και όλοι ήταν σε ποιο κόμμα του πατριωτικού χώρου να ψηφίσουν.
1: Γιατί το λέω αυτό, ακούστε με. Τώρα παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί και εκεί στο Ηράκλειο και εκεί και στην Κρήτη γενικά έχετε το θέμα με τη δομή. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά, και στην Αθήνα, ναι, και στην Πάτρα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Το θέμα παράνομη μετανάστευση. Ας πάρουμε, κύριε Πετράκη, δείγμα 1000 άτομα που παίρνουν και δημοσκοπήσεις και ας ρωτήσουμε και τους 1000. Θέλετε να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι το 90% θα πει ναι.
0: Και το 90% είναι, το 80% τουλάχιστον θα είναι, συμφωνώ, ναι.
1: Ένα 80% τουλάχιστον θα είναι. Αυτόματα, ναι. Το 80% που απαντάει αυτό το πράγμα, ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρεί ψηφοφόρους και για να, γιατί έχει, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας, δεν βρίσκει μια άλλη λύση, πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα, καλά οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
0: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν. Σπίτι δεν τους βάζουν τίποτα αυτοί. Αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
1: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
0: Όχι.
1: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το 80% θέλει ένα πατριώτη.
0: Σε πολλά θέματα κύριε Σέτη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων. Αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε τον καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος, γενικά να επιβιώσει και οικονομικά. Και όχι μόνο αυτό, και ηθικά και. Να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός, ο οποίος περήφανος λαός, που μας έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. Το βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό, πως ευθυλίζεται, πως δεν τον υπολογίζει κανείς. Είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θέλει να τον βλέπει ο Πούτιν, δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πώς το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή, πώς το πέτυχε?
1: Πραγματικά είναι
0: αξιοσημείο. Δεν είναι ταλέντο να.
1: Είναι
0: είχαμε, ο ένας πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Αν ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όσοι μείνουν με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά υπήρξε όμως ένας κάποιος που έλεγε έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
1: Πραγματικά πώς το έχει καταφέρει αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
0: Είναι ταλέντο. Δεν μπορείς, δεν θα το πετύχεις.
1: Θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
0: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε εσύ, μίλησε με όλους αυτόν και δεν σας πω χαιρέσε, δηλαδή σαν να μην δεν υπήρξε καν από πίσω του.
1: Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ, δεν τον θέλει ο Πούτιν, δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες, αυτό πώς το έχει καταφέρει?
0: Αυτό κύριε Σερέτη το έχει καταφέρει με τις αυτό έχει κερδίσει με την αξία του. Να μην τον θέλει. Καταρχήν δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το θυμητικό Πασόκ. Τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σημασία ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Κυβερνάνε. Το μισό θυμητικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
1: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει, κύριε Σέτη. Με αυτό τρέλαμε τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάνε την νομοσύνη σας τόσο πολύ? Γιατί? Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα? Γιατί σε λίγο στον Ούπου ανακοινώνει το κόμμα του.
1: Ναι.
0: Ό,τι έκανε με τις λήψεις Μαρτίου Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε να τελογοποιήσω? Όταν. Είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι, εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάνα από τίποτα, είναι πάει λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας, και να πέσουμε μέσα και σε αυτό απόλυτα, όταν ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε ο deal, αν έκανε deal, Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε, τροπολογία, φυλάκια, ο deal θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Το είχαμε πει κύριε Σερέτη πριν το Πάσχα.
1: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
0: Ο Ντίλ έκανε Ντίλ ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε κύριε Σερέτη, τα κάνουν. Αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκαν από το Πάσχα. Πριν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Και τι δεν πήγαν τις επόμενες μέρες να το κάνουν? Γιατί?
1: Γιατί όλα από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
0: Ακριβώς. Όλα σοου είναι. Όλα σοου. Και να σας πω κάτι. Καλά να καλά κάνουν του λαού. Αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουν όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στον αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν αυτοί είναι. Πώς νιώθουν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών τώρα να ανακούφιση ή όσους κοροϊδεύαν τόσους χρόνια ξέρανε ποιοι είναι και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κλέβει σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή για να είναι ο κόσμος, δηλαδή εγώ ακούμε το ποτέ πάνω για να μην καλύπτει στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και τότε μόνο τη Μαρτίνη, συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μου, θα είναι θα οργή. Όχι μόνο για αυτούς που τους κολοφόνησαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που με κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε τους φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνανε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουν, τόσο πιο πολύ να μας το κάνουν. Θα το καταλάβει ο λαός.
1: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
0: Ακριβώς, κύριε Σέβεντη. Δεν πρέπει να σταματήσει να υποτιμά την νομοσύνη σου για να το δέχεσαι.
1: Εγώ δεν είμαι. Δεν το βλέπω τόσο ας πούμε θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
0: Γιατί, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάδες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Έτσι που τους βολεύει να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη? Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένη μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς.
0: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτετε εν μέρη, δεν θεωρώ κατά την δική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως πούνε πράγματα τα οποία θα τους νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν. Όχι θέμα βαρεμάρας, από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέντη.
1: Δειλία, αλλά κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε, εδώ, κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει ο άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξεις με τον Πετράκη ή κάνεις συνεντεύξεις με αυτόν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Τότε γιατί μιλάτε?
0: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο που...
1: Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ενός λεπτού τίτλους. Ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους στα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο και μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
0: Δεν ασχολούνται με τίποτα. Τώρα, 1,5 χρόνο, έχουμε δικαιωθεί στο 80% ότι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι πως δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
1: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
0: Ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Τίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου και εισαγγελέας και πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Μιχόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματοδοσία που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε τον Καρμουνόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους αρωματικούς λογονάδων και στα Τέμπη, όλοι λέγανε τότε οι πραγματογνώμενες είχαν βγει τότε στην τηλεοράσεις για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμενες μιλάνε για 20 τόνους.
1: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί να τα πούμε αυτά.
0: Ακόμα και... προσπαθεί ο Πρωθυπουργός από τη συνέντευξη μίλησε για ξυλολιάδα.
1: Ναι. Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γραναζάκια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο και αυτή είναι εδώ πέρα την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα, ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους, το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να το καταλάβει ο κόσμος, και δεν με ενδιαφέρει και εσένα ότι ψυκάθονται και μας βρίζουν όπως γνωρίζει ο Σάντζε, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάποιος ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και με τον καθένα ραγιά, που δίνει ταξία. Ας το θυμίζει η ζωή του. Το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι ειδηλοί σε αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες σε αυτή τη χώρα, κύριε Σελετή. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάνανε διαφορά.
1: Έτσι είναι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα. Και δεν το έχω πει στον αέρα, θα το πω όμως σε εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν δύο χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ. Και είχα βρει το ότι για το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λιτή, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέφερα το θέμα και είπα ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα το ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
0: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάζει είναι η πραγματικότητα. Εμένα από το 2004 μου βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση ένα βίντεο που έκανα. Που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχει στείλει ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία. Δεν καταλαβαίνει ο λαός ότι το κάνει για το κόμμα του, για να πετύχει τον σκοπό του και.
1: Ναι.
0: Και το βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση. Και δεν παραπληροφόρηση, ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Ξέρετε τι, με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη, ότι ο ΠΚΠ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν. Επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη, στο Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε οι κτηνοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπω ξαφνικά και πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και ένα μονομοσχέδιο που είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα, προστασίας του πολίτη Χρυσοχοίδης, και είπε ότι ακόμα και προληπτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Ρόκας, όσο σαν το λέγατε, σε λίγο και δεν πάρουν ανεμογεννήτριες, έτσι που κάνει κανόλα.
1: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι, ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε, άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
0: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε και αν μπορέσουμε να πληρώσουμε τον νίκη και τις υποχρεώσεις μας, που είναι το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει. Αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δηλαδή δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Θέλουμε. Αν δεν θέλω σήμερα τον εθέλω, σου λέω πα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφλιώνοντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του πατρίδα και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θυσία του να πάει στα Τάρταρα, να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και έτσι θα πάρουμε τη γη του, θα γίνεται την κατάσταση πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
1: Ε, ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς, ότι τα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί, κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Γνωρίζετε. Είμαι μέρος του εν μέρει, όχι ακριβώς ναι. του πολιτικού σύστηματος ποτέ μου, αλλά.
1: Γνωρίζετε.
0: Ήξερα.
1: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς, ας πούμε, είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι. Και ξέρουμε ναι. ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό. Φταίει, ας πούμε, το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ναι. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Έτσι ξέρει το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσε να έχεις γνώμη.
1: Σωστό.
0: Και επειδή την σήμερα μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός ο εγκέφαλος με IQ 192 για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμοι πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
1: Σωστό.
0: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
1: Ναι, και πρέπει να ξέρεις και πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις, γιατί έχει πολλά πλοκάμια, έχει πολλά κεφάλια.
0: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Παραμονές εκλογών 23, συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάν. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Θυμηθείτε. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει σε χρόνια αυτό. Αν το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Θοδωρικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ήταν σαν εισαγγελέας εφετών. Αστέρι ως το όνομα του, είναι ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει σε ψηλά κλιμάκια αν δεν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Βλέπετε πώς σας το λέω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ιούνιος του 26.
1: Μια και αναφέρατε.
0: Αυτό να δείτε. Είναι παραδείγματα απλά.
1: Μια και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά. Γρήγορα, αν μπορείτε, κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτόν τον 20χρονο, τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
0: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται, και πόσο μάλλον ο φέρον νόμα όπλο αστυνομικός, να πυροβολεί πισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να φέρει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
1: Και ειδικά πισόπλατα. Δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ρίξαν, ας πούμε, μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται. Ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες?
0: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις? Επειδή πάει να φύγει.
1: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
0: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων πρωτοκόλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
1: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
0: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκοτώσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε πληρώσει και έφυγε, ένας άλλος είχε κρεμμένο μάξι και το σκοτώσανε. Και σε ρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα στην οποία κάνει στα δουλειά της. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν. Δεν το προβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο.
1: Σωστό.
0: Και τα πρωτοποτήματά του θα βρει το DNA του.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς, οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο, και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές, και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους?
0: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνια και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει στην κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιου λόγους μπορεί να κάνει μια βλακεία, να λάβει τη ζωή του.
1: Δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε πολύ. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε στα
0: πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν το συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
1: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, κάνει τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Συζητούνται πράγματα, αλλά και στην Αμερική και σε που είναι το πιο σκληρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και συμπολισμού και καλά στον κόσμο, έχει τα υψηλότερα εγκλήματα σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ λοιπόν, κύριε Σερέτη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα, ένα συμπολιστικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Ας πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας,
1: ναι,
0: που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και συμπολιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
1: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική. Γιατί στις καταδιώξεις οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα περιπολικά που έχουν σιδεριές και προσπαθούν, ας πούμε, να εμβολήσουν για να τους σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλώς ή κακώς, να πούμε κιόλας, ότι και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλώς ή κακώς να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Και αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα, κύριε Πετράκη, να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
0: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026. Που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης,
1: ναι,
0: ώστε να μην κινδυνεύουν αθώες ζωές τόσο εύκολα.
1: Συμφωνούμε.
0: Γιατί πάντα η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
1: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό.
0: Ακόμα και πολλές φορές είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει, να το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο, από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση ότι και η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
1: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
0: Δεν μπορεί να σκοτωθήκανε 5-6 να συλλάβαμε τον κακό που το έκανε.
1: Σωστό. Κάτι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
0: Γεια σα, καλώ ήρθατε, κύριε Πετράκη.
1: Επίσης, κύριε Πετράκη, υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς έχει πάει και 59. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, στο Νότος News. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Υψώματα Διαβατών. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πριν λίγο ήχησε και το 112 στα κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα στις Σέρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι και λόγω του ότι βρίσκεται κοντά στον οικισμό, στάλθηκε στις 3.15 μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Ινούσας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλη Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 15 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε στην Αγιάσου της Λέσβου, ενώ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στάλθηκε μήνυμα του 112 να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρος 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στην περιφερειακή οδό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπηγείου, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών κατέληξε. Στη σύλληψη 2-42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου στο υποκατάστημα του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναζητείται και μία 46χρονη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα, είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διηλευστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χτες μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος. Οι αποχωρήσεις στο μεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επίσημα προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Στιγμές πανικού σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν έναν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και του οποίου το κεφάλι είχε βγει εκτός του αεροσκάφους από την αποσυμπίεση. στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νέες διακόπες κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης, στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή θα εφαρμοστεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα υπηρετικά τις μεσημβρινές

0: Τον 3 και 6 στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σε όλους και όλους. Αυτό το πράγμα με το 2026 και με την οικογένεια του ΠΑΟΚ που γιορτάζει 100 χρόνια, αλλά εκτός το ότι γιορτάζει 100 χρόνια, που δεν τα γιορτάζει κανείς, βέβαια εννοείται αυτό, από ό,τι φαίνεται, η μία τραγωδία έρχεται μετά την άλλη. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη φετινή χρονιά για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η πιο μαύρη χρονιά. Σήμερα, 12 ώρα το μεσημέρι, ακούστε ρε παιδιά τι έχει γίνει. Εντάξει, όλα τα καλά, θα πούμε για τις μεταγραφές, θα τα πούμε όλα. Άλλωστε, στην πρώτη ώρα, ό,τι έχω να πω σαν αφορά τα μεταγραφικά, τα έχω, τα λέω, πέρα όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Σήμερα το πρωί στις μεσημέρι, 12 η ώρα, είχαμε ένα τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην πόλη όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι. Το μηχανάκι το οδηγούσε ο πατέρας αθλήτριας του ΠΑΟΚ, αθλήτριας του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα η Άννα Μαρία, που ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ας πω την αλήθεια, ο πατέρας της Άννας Μαρίας, ο Στέφανος, είναι και φίλος μου πολλά χρόνια. Πολύ καλό παιδί, επιχειρηματίας, πετυχημένος, και πραγματικά ένιωσα σοκ όταν είδα αυτό το οποίο ανέβασε εκείνος, γιατί πρώτα από εκείνον το είδα. Πρώτα το είδα από εκείνον. Και δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι μία περίπτωση που κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τι γίνεται τώρα. 12 η ώρα πήγε να την πάρει από την προπόνηση και σήμερα θα έφευγε η Άννα Μαρία. Για πρώτη φορά ξεκίνησε προετοιμασία με την πρώτη ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ. Φέτος την πήραν. Ταλεντάκι ήτανε, 15 χρονών στα 16, από τα μεγάλα ταλέντα, και θα την παίρνανε μαζί σε μια αποστολή που ξεκίνησε να πάει ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία. Βέβαια η αποστολή δεν έγινε ποτέ, γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται να έχει φύγει ένα κοριτσάκι. με αυτόν τον τρόπο που έφυγε και να πάει να παίξει μπάλα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Δηλαδή, και καλά έκανε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και μπράβο. Αλλά λογικό ήταν αυτό που αποφάσισαν να μην κάνουν αυτό το ταξίδι. Θα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είμαστε και σε πολύ καλή κατάσταση όταν ας πούμε φεύγει το παιδί ενός φίλου 15 χρονών με όνειρα και ελπίδες, αυτό το παιδί με φιλοδοξίες και πάρα πολύ καλό κοριτσάκι, πραγματικά 15 χρονών κοριτσάκι, δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι τι να πω τώρα. Πείτε μου τώρα τι να πω εγώ τώρα, να κάθομαι εγώ σε ένα μικρόφωνο μπροστά και πρέπει να βγάλω εκπομπή εγώ τώρα. Έτσι και να είμαι και normal. Όταν έχει φύγει το παιδί ενός πολύ καλού φίλου. Δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι τι είναι η ζωή. Τι είναι η ζωή, μάλιστα. Τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τίποτα. Εντάξει, νομίζω ότι
από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι μια κατάσταση μπερδεμένη. Η είδηση είναι ότι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, η είδηση είναι ότι χάθηκε το κορίτσι βασικά, και μετά ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανέβαλε αυτό το ταξίδι για να πάνε στη Βουλγαρία. Δεν θα πάνε, λογικό απόλυτα. Είδα την ανάρτηση του πατέρα του Στέφανου, Άννα Μαρία Πανταζόνη λέγεται το κορίτσι, λεγόταν. Δεν θα σβήσει ποτέ βέβαια. Και είδα και την ανάρτηση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Μιλάνε για ένα τροχαίο. Ο μπαμπάς οδηγούσε, το κορίτσι από πίσω. Έπεσε ένα απορριπαντοφόρο πάνω τους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. 12 ώρα το μεσημέρι. Έψαξα με συναδέλφους κλπ. Να μάθω τι έχει γίνει κλπ. Δεν μπόρεσα να βρω. Ούτε αυτοί ακόμα ξέρουνε 100% τι έγινε. Έτσι πως είναι η κατάσταση, πραγματικά κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τι κάνουμε, τι ράνουμε, τι είμαστε και όλα τα σχετικά. Αυτά. Άννα Μαρία Πανταζόνη, τέλος. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, ότι είναι άνδυλο. Μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς τους μας έχει συγκλονίσει όλους και μας έχει βυθίσει σε βαθύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες σε όλους τους προσεχείς αγώνες ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της, η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους ΑΣ ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριάς μας, η παρουσίαση ίσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδια ακολουθία. Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Άννα Μαρία. 15 χρονών, ρε παιδιά. 15 χρονών κοριτσάκι. Αν είναι δυνατόν. Και έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Δεν, εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω, η ζωή δεν ξέρει τι σου ξημερώνει αύριο. Ό,τι και να πω, δεν. Έχουν στερέψει τα λόγια βασικά. Δεν έχω να πω κάτι. Έχουν στερέψει τα λόγια. Πραγματικά. Βάλει μια μουσική γέφυρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί πρέπει να ενημερώσουμε γενικά για τα θέματα, για την τραγωδία αυτή. Πραγματικά σας τα είπα. Όταν μάθω, αν μάθω μέχρι τέλος εκπομπής ότι πότε θα γίνει η κηδεία, θα σας ενημερώσω. Τα συλληπιτήριά μου στο Στέφανο, στην οικογένεια, και νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε. Γιατί έτσι πως είναι η κατάσταση τη σήμερα ημέρα, πρέπει να είμαστε έτσι, τέλος πάντων, να έχουμε και μια ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά τα μεταγραφικά. Βασικά ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Τάχα Αλή, και είπε ότι ο ίδιος ο Τάχα Αλή επέστρεψε από το Μουντιάλ, όπου έπαιξε δύο παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ένας 28χρονος Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είναι άμεσος στόχος του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ναι, μιλάω, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, πού θα πάω, τι θα κάνω κλπ. Αλλά όντως μιλάω με τον ΠΑΟΚ. Είναι η επιβεβαίωση από τον Τάχα Αλή. Τάχα Αλή είναι ο παίχτης, ο ένας από τους δύο που θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος παίχτης, όπως τουλάχιστον γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, σας είχα πει εγώ και κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής ότι ο προπονητής έχει κάποιες προτάσεις από Ισπανία. Εμφανίζεται λοιπόν ο στόπερ της Θέλτα, κεντρικός αμυντικός της Θέλτα. Μιλάμε για μεταγραφή εκτός του Χατζηδιάκου αυτή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Ελουστόντο, έχει τον Μιχαηλίδη, παίρνει τον Χατζηδιάκο και ο επόμενος είναι ο Κάρλος Ντομίνγκες. Ο Κάρλος Ντομίνγκες, ο στόπερ της Θέλτα, ο οποίος μίλησε με τον, προπονητή του ΠΑΟΚ, και ενδέχεται να είναι και αυτός κοντά στο δικέφαλο του Βορρά, και λέω κοντά γιατί δεν έχει κλείσει. Πάντως η προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι για να τον κατακτήσει. Κάρλος Ντομίνγκες είναι στόπερ, και ο ΠΑΟΚ ψάχνει για στόπερ. Η Θέλτα ήταν μία από τις πόρτες που χτύπησε και είναι και αυτός μέσα στους παίχτες που ενδιαφέρεται. Όμως, εκτός από τον συγκεκριμένο, από τον Κάρλος Ντομίνγκες, για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, υπάρχει και παίκτης ο οποίος είναι εξτρέμ. Δηλαδή, εάν δεν τελειώσει θετικά η υπόθεση του Τάχα Αλή, ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός, εάν δεν τελειώσει θετικά για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος και αυτός μιλάει με τον ΠΑΟΚ με την συνδρομή του προπονητή, του κυρίου Αλέσιο Λύση, ο οποίος τον έχει προτείνει και τον θέλει. Και τον θέλει, έτσι. Αλέσιο Λύση προτείνει εξτρέμ σε περίπτωση που δεν κλείσει ο Τάχα Αλή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση κάποιων μεταγραφών. Βεβαίως άργησε, να λέμε αλήθειες, εδώ δεν είμαστε για να γλύφουμε κανέναν. Άργησε. Αυτοί οι παίκτες έπρεπε να είχαν έρθει στην αρχή της προετοιμασίας. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι ο Τάχα Αλή ήταν στο Μουντιάλ, δεν μπορούσε να έρθει. Έπαιζε με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, έπαιξε δύο παιχνίδια. Και ο άλλος κάνει προετοιμασία, ο Κάρλος Ντομίνγκες κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Θέλτα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τον παραχωρήσει τώρα η Θέλτα και να έχει κάνει προετοιμασία. Άρα δεν είναι πίσω αυτός ο παίκτης. Όπως και ο Ισπανός που θέλει να πάρει, ο Ισπανός εξτρέμ που θέλει να πάρει ο προπονητής και έχει προτείνει και ένα σεντερφόρο προπονητής, να σας τα πω για να ξέρετε. Και ένα σεντερφόρ πάλι που έχει παίξει στην Ισπανία. Αλλά δεν ξέρω, εδώ έχω μια λεπτομέρεια προς συζήτηση. Δεν ξέρω αν ο παίκτης αυτός είναι Ισπανός ή αν έχει παίξει στο Ισπανικό πρωτάθλημα και είναι άλλης εθνικότητας. Αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας απασχολεί το ότι υπάρχει παίκτης ο οποίος πάει για την θέση του center for στο δικέφαλο του Βορρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση και ο Κάρλος Ντομίνγκες, αλλά και ο Τάχα Αλή. Αν έρθει ο Τάχα Αλή, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και ο άλλος, ο Ισπανός, λέγεται, χωρίς να τον ξέρουμε ποιος είναι φυσικά, ότι και αυτός είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Έτσι λένε από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Ηρακλής κάνει μεταγραφή. Ο Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, παίχτης ο οποίος ανήκει στην Ρεάλ Μαντρίντ, τον πήρε από τη Βαλένθια, μέσο επιθετικός, γεννημένος το 18 Μαΐου του 2004 στη Βαλένθια της Ισπανίας είναι γεννημένος, έπαιξε under 17, under 18 στη Βαλένθια και τώρα μέχρι τώρα ήταν στη Βαλένθια και έκανε μεταγραφή τώρα στα 21 πέρσι στη Ρεάλ, έπαιξε στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ, Ρεάλ σε προσέξτε τώρα, θα σας πω κάτι, γιατί ο Ηρακλής έχει τον Κόντι, τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος την ίδια δουλειά έκανε και στον Άρη όταν ήταν. Δηλαδή είχε φέρει τον Γκάλβο, τον Χαβίτο, εκείνους τους παίκτες που έγιναν παιχταράδες, τον Κόκε, που έγιναν παιχταράδες μετά, και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Τώρα λοιπόν ο Κόντις πήγε στην Ισπανία, έκατσε 10 μέρες εκεί, 8 μέρες, κάπου τόσο 8 με 10 μέρες, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μίλησε με τον Ξαβιέ Μορτσόλι. Ο Χαβιέ Μορτσόλι είναι τεχνικός διευθυντής της K23 της Ρεάλ, δηλαδή παίχτες κάτω των 23 ετών τους διαχειρίζεται αυτός, ο Μορτσόλι. Συμφωνήθηκε η συνεργασία των δύο κλαμπ, δηλαδή του Ηρακλή και της Ρεάλ, σε θέματα αξιοποίησης νεαρών και εξελίξιμων παικτών. Και βέβαια ο Γιάννης Κόντις έχει τις επαφές με την Ισπανία, είναι γνωστό αυτό, και με τη Βραζιλία. Άρα λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός των σχέσεων που έχει και πήγε στην Ρεάλ, πήγε στη Μαδρίτη, μίλησε με τον Μοτσόλι, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο Ηρακλής ίσως να πάρει και άλλο παίχτη Ισπανό. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση του προπονητή. Θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την παρουσίαση του προπονητή, του κυρίου Ματσάρη, ο οποίος παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Ηρακλής, και επίσης αναμένεται να γίνει άλλη μία μεταγραφή από τον Ηρακλή και να προχωρήσουν οι διαδικασίες άμεσα για ακόμη μία μεταγραφή του Ηρακλή. Ο προπονητής είπε πολλά πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος του Ηρακλή σχετικά με τις σχέσεις που έχει με τις ομάδες, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κλπ. Γιατί ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού και είπε αυτό το οποίο νομίζω είναι και το πιο λογικό, γιατί απλούστατα εμείς πήραμε καλύτερο συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, από τον Αλαφούζο, για το τηλεοπτικό, γιατί μας δίνανε ένα 450, είπε. Οι άλλοι, εμείς πήραμε πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες λένε ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, παραπάνω δηλαδή, 1 εκατομμύριο από αυτό που του δίνε η Κοσμοτέ και η Νόβα. Και έτσι υπέγραψε και συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα οι άλλες πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι ο Ηρακλής και όπως είπε και ο πρόεδρός του, όπου είναι το συμφέρον του εκεί θα πηγαίνει, και βεβαίως λέει ότι είναι ανεξάρτητος, δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν, όπως πάντα το έχει δείξει αυτό, και αυτή είναι η αλήθεια, μόνο η Βασιώτης. Ο Ηρακλής, αυτά. Ο Άρης απέκτησε ένα πιτσιρικά, ένα ταλέντο για την ΚΑΠΑ 15, βέβαια δεν έχει για την πρώτη ομάδα, έχει το Μάγνουσον στη λίστα, κοιτάει όμως και αλλού, και επίσης να πω ότι υπάρχει ένα, εντάξει, μια στασιμότητα, αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, τι να λέμε τώρα. Ο προπονητής συνεχίζει την Πτολεμαϊδά. Ο κύριος Γρηγορίου αυτή τη στιγμή έχει ένα γκρουπ 30 παιχτών, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι πιτσιρικάδες. Όπως και ο ΠΑΟΚ έχει το ίδιο, πιτσιρικάδες. Και ο ΠΑΟΚ θέλει 4-5 μεταγραφές. Και ο Άρης θέλει 4-5 μεταγραφές. Στην άμυνα δεν έχει παίχτες ο Άρης καταρχάς. Η πιο γυμνή γραμμή του ρόστερ είναι η άμυνα. Και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ και ένα δεξί μπακ. Δηλαδή όλη την άμυνα πρέπει να πάρει. Να μην σας πω και τερματοφύλακα, γιατί λέει εντάξει, ο τερματοφύλακας είναι δεύτερη επιλογή. Τι δεύτερη επιλογή, μόνο τον Διούδη έχει. Άμα τραυματιστεί ο Διούδης, ο οποίος πέρσι τραυματίστηκε, ποιος θα παίξει? Δεν έχει άλλον. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε αυτούς τους παίκτες για την άμυνα, και μετά θέλει και δύο εξτρέμ και μέσο. Πότε θα τους πάρει αυτούς, δεν παιδιά? Εντάξει, έχει χρόνο ακόμη, θα μου πεις. Έχει όλες τις εβδομάδες του. 3,5 εβδομάδες του Αυγούστου, 22 του μηνός αρχίζει το πρωτάθλημα, 22-23, και έχει μέχρι τέλος του Ιουλίου άλλες, ξέρω εγώ, σήμερα έχουμε 10 του μηνός, άλλες 20 μέρες. Δηλαδή έχει χρόνο για να έρθουν να κάνουν προετοιμασία αυτοί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και αυτοί έπρεπε να έχουν έρθει νωρίτερα. Δηλαδή οι ομάδες Θεσσαλονίκης είναι πίσω. Είναι πίσω οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και για αυτά τα μεταγραφικά. Έχουμε και στο μπάσκετ μεταγραφές. Ο Άρης εξαντλεί τα περιθώρια για τον Ρόμπισον, Ρόμπισον, και επίσης για τον Λαρετζάκη. Ενώ υπάρχει συμφωνία με τον Μπέχτη και με τον Σπανούλη και όλα τα σχετικά, κάπου κολλάει το θέμα. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 4.30.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε, χαίρομαι που σας άρεσε το τραγούδι, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα. Επιτέλους αλλάξατε τραγούδια, μάλιστα. Οκ, okay, θα κάνουμε προσπάθεια να αλλάξουμε λίγο το ρεπερτόριό μας, αλλά και είναι διαχρονικά τραγούδια που παίζουμε και σας αρέσουν κατά διαστήματα, έτσι. Τώρα η μέρα είναι λίγο περίεργη σήμερα. Τέλος πάντων, πάω να ενημερώσω τον κόσμο και αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί την Τρίτη έχουμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Λίγκας. 7-7 ήταν οι προηγούμενες. Σήμερα ρωτήθηκε ο κύριος Μανεβασιώτης και είπε ότι όπου είναι το συμφέρον του Ηρακλή, εκεί θα είμαστε και εμείς, είπε χαρακτηριστικά. Και έτσι λοιπόν προχωράει κανονικά η διαδικασία με τον Παναγιώτη Μανεβασιώτη. Ψηφίζουμε με βάση το συμφέρον της ομάδας μας, είπε χαρακτηριστικά. Εμείς αποφασίζουμε με βάση το συμφέρον του Ηρακλή και μόνο. Πήγαμε με εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών. Αυτό γιατί η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι μεγάλες ομάδες πρέπει να εξασφαλίζουν τεράστια συμβόλαια και οι υπόλοιπες μικρά. Επίσης, μέσω των επιλογών μας, εξασφαλίσαμε ένα μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο για την ομάδα, καθώς αν προτιμούσαμε με μία από τις δύο υπάρχουσες πλατφόρμες, θα πέραμε λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο. 1.400.000, είπε. Και ουσιαστικά θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε την κατηγορία. Πάντοτε θα ήμασταν εξάρτητοι, πάντοτε θα επιλέγουμε προτεραιότητα το συμφέρον του Ηρακλή. Λέω Μανεβασιώτης, ο οποίος δεν έχει δώσει δικαιώματα να μπει κάποιος στην ΣΑΡΜΑ και στον Απόλλωνα Σμύρνης που ήταν, ανεξάρτητος ήταν. Τους πουλούσε και τρέλα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ποιο είμαι, 35 φυλάδους. Τώρα σκέψου τον Ηρακλή που θα έχει τόσο λαό στο πλευρό του. Και πρέπει να πάτε να πάρετε διαρκεία στη φυλακή του Ηρακλή. Έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη χρονιά στην Λίγκα και πρέπει να την υποστηρίξετε την ομάδα. Πρέπει να την υποστηρίξετε την ομάδα, ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι νόμος φέτος. Για την απώλεια της Άννας Μαρίας Πανταζόνη έβγαλε ανακοίνωση και ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με βαθιά οδύνια που χαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας Άννα Μαρία Πανταζόνη. Δεν υπάρχουν λόγια για την απώλεια ενός νέου παιδιού. Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες. Σας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάτι αντίστοιχο έχει γράψει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ του Δικεφάλου του Βορρά, η οποία στέλνει και αυτή το δικό της μήνυμα. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών το οποίο έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά εγώ κόπηκαν τα πόδια μου στην κυριολεξία όταν το άκουσα και όταν το είδα από τον την ανάρτηση την έκανε ο μπαμπάς της, ο Στέφανος, ο φίλος μου που σας λέω, απίστευτο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της αθλήτριας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η απώλειά της βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Καλό ταξίδι, ας είναι αιώνια η μνήμη της, λέει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και ο Ραστέχνης έβγαλε πρώτα, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, νομίζω όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, πιστεύω θα βγάλουν και σύνδεσμοι. Είναι μαύρη χρονιά, παιδιά. Είναι απίστευτο, μαύρη χρονιά, λες και είναι κατάρα αυτό. Από την αρχή της χρονιάς, στα 100 χρόνια, να είναι η πιο μαύρη χρονιά. Στα 100 χρόνια, η πιο μαύρη χρονιά. Έφυγε τόσος κόσμος. Και επειδή έφυγε τόσος κόσμος, και το λέω κιόλας, να σας πω κάτι για να ξέρετε, γιατί μεταξύ άλλων έχει δολοφονηθεί και ο Κλεομένης. Την Κυριακή, στο γήπεδο της Τούμπας, στη θύρα 1, ακούστε τώρα θα σας πω, στο γήπεδο της Τούμπας θύρα 1 είναι η 37η αιμοδοσία των αθλητήριων. Ο Κωστής Τσατσαρός και οι φίλοι του, οι συνεργάτες του και όλοι κάνουν την αιμοδοσία αυτή κάθε πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, και έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Κωστή δύο μπουκάλες, πάρτες, μια μπουκάλα πάρτες, παιδιά πάρτε. Και πάρα πολλοί εθελοντές, και μπράβο σε αυτή την ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Κατόπιν συνεννόησης και με τον πατέρα του, του Κλεομένη, αυτή η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στον Κλεομένη. Αν θέλετε, και θα είναι πολύ καλό να πάτε, ο Κλεομένης από εκεί ψηλά βλέπει. Σε αυτή την αιμοδοσία όσοι πιο πολύ να πάτε, για να δώσετε όσο πιο πολύ αίμα για τους συνανθρώπους μας, να σώσουμε κάποιους συνανθρώπους μας στο μέλλον. Όλοι θα χρειαστούμε αίμα. Όλοι χρειαζόμαστε αίμα, είτε για τον εαυτό μας, είτε για κάποιον συνάνθρωπό μας, είτε κάποιον συγγενή μας κλπ. Εδώ λοιπόν η 37η αιμοδοσία στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή, τώρα για την ώρα πρωί θα είναι, πρωινή ώρα θα είναι, 37η αιμοδοσία αθλητηρίων, πάτε, πηγαίνετε όσοι μπορείτε, όσοι είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δώστε αίμα για να σώσετε ζωές. Είναι στη μνήμη του Κλεομένη αυτή η αιμοδοσία, αφιερωμένη στη μνήμη του Κλεομένη. Και είναι καλό να πάτε όσοι μπορείτε.
Πολύ καλό θα είναι. Και θα βοηθήσετε έναν συνάνθρωπό μας αύριο μεθαύριο. Πραγματικά, θα βοηθήσετε έναν συνάνθρωπό μας. Θα δούμε τι θα γίνει και πιστεύω ότι θα βοηθήσει ο κόσμος, θα πάει για αυτή την αιμοδοσία. Τώρα, ήθελα να πω λίγο, γιατί πέσανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον Σάντα Μαρία. Το συμβόλαιό του, παιδιά, έχει λυθεί. Ο Σάντα Μαρία θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Σας τα έχω πει εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς αργεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τα ζώα μου αργά όταν πρόκειται για μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Κάτι φταίει μέσα εκεί και δεν τρέχουνε. Μια φορά έγινε και κάνανε ντου. Τότε με το Μάτος που είχε έρθει, αν το θυμάστε. Μια φορά και έγινε το ντου. Από τότε η καθυστέρηση της καθυστέρησης. 31 Αυγούστου μεταγραφές. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Τώρα ο Σάντα Μαρία έχει κλείσει εδώ και 15 μέρες. Ο παίχτης. Η Βαλένθια, οκ, δεν είχε κλείσει. Αλλά γίνανε επαφές το ένα το άλλο. Η Βαλένθια να πάρω ένα χάφ. Αυτοί έχουν και αυτή τη φιλοσοφία. Και η Κομπεχάγη για τον, για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Την ίδια φιλοσοφία έχουν αυτές οι ευρωπαϊκές ομάδες. Λένε, ο Χατζηδιάκος είναι ο τέταρτος μου στόπερ, μάλιστα. Πρέπει να πάρω ένα τέταρτο στόπερ και μετά να το δώσω. Έτσι λέει η Κομπεχάγη. Ο Σάντα Μαρία είναι ο τρίτος χαφ της Ρεάλ. Της Βαλένθια, συγγνώμη. Πρέπει να πάρω έναν χαφ στη θέση του Σάντα Μαρία και μετά να τον δώσω. Λέει η Βαλένθια, γιατί ο προπονητής δεν τον θέλει. Ο προπονητής θα βάλει τον τέταρτο χαφ τρίτο και θα τον πάει τέταρτο τον Σάντα Μαρία. Λέει δεν το θέλω. Άλλο στυλ παιχνιδιού θέλω εγώ. Δεν με καλύπτει ο στυλ παιχνιδιού που θέλω εγώ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Λύση λέει με καλύπτει ο Σάντα Μαρία. Το θέλω. Και λοιπά. Αλλά καθυστέρηση κόντρα καθυστέρηση, ενώ εδώ είμαστε χαβαλέδες. Έρχεται μια ομάδα, λέει θέλω τον, ξέρω εγώ, το αριστερό μπακ. Δεν έχεις άλλο αριστερό. Έλα μωρέ, δώσ' το να τα βρούμε ένα αριστερό μπακ. Τώρα είναι δυνατόν. Έτσι λειτουργούνε. Καφενείο δηλαδή. Και δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης το κάνει και ο Ηρακλής, όχι τώρα γιατί τώρα ανεβαίνει, δεν μπορώ να το πω. Αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει, ο Ολυμπιακός το έχει κάνει, η ΑΕΚ το έχει κάνει. Έχουν χάσει παίχτες, τους πουλήσανε και μετά δεν βρήκανε αντικαταστάτη. Η ΑΕΚ δεν το έκανε πρόπερση. Τους πουλήσανε και δεν βρήκανε αντικαταστάτη. Και αναγκάστηκε η ΑΕΚ να κάνει μεταγραφές το Γενάρη, αν το θυμάστε. Και πήρε πρωτάθλημα ο Κοτσίδας. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Γιατί του το χάρισε ο Λουτσέσκου. Ή τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ, στο Λουτσέσκου να μην τα ρίχνω όλα. Στο Λουτσέσκου γιατί. Μπορεί να είναι και κάποιοι να πούν που έχουν φάει καμιά λακέρδα. Η ουσία είναι μία. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ άργησε. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πάρ' τους και φέρ' τους να τελειώνεις. Το ίδιο και ο Άρης. Ο Άρης δεν άργησε γιατί ο Άρης τώρα ξεκίνησε. Έχει χρόνο. Ο Ηρακλής δεν άργησε γιατί τώρα ξεκινάει. Έχει χρόνο. Δηλαδή για να γίνει από εδώ και πέρα. Για το φίλο του Ηρακλή που ρώτησε αν θα παρουσιάσουμε τον Ματσάρη. Ναι, ρε φίλε, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος τη ένδειξη τύπου του Ματσάρη. Φυσικά εννοείται. Εννοείται ότι θα παρουσιαστεί ο Ματσάρη. Είναι μεγάλο προπονητικό όνομα που έχει έρθει στον Ηρακλή. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είπε μάλιστα ότι έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψω. Θέλω να δουλέψω πάρα πολύ. Τα είπε ο Ματσάρη. Άρα λοιπόν φυσικά και θα τον παρουσιάσουμε. Εννοείται ότι θα τον παρουσιάσουμε τον Ματσάρη. Θα είναι όλη η δεύτερη ώρα αφιερωμένη στον Ηρακλή για να ακουστεί τι είπε ο Ματσάρη, απαντήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις και τι είπε και ο κ. Μονεβασιώτης σχετικά με το συμφέρον της ομάδας του Ηρακλή. Έτσι, τι είπε και ο κύριος Μονεβασιώτης. Τώρα από εκεί πέρα να πω ότι για τον Σάντα Μαρία που έλεγα ότι ο παίχτης φυσιολογικά θα είναι εδώ από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι εδώ για να μπει στην ομάδα κανονικά. Ο προπονητής του ο Κορμπεράν είπε και την προηγούμενη εβδομάδα έκανε δηλώσει, διάβασα εγώ δηλώσει του που είπε ότι είναι καλύτερα να φύγει γιατί εγώ δεν θα το βάλω πολύ να παίξει. Και είναι καλός παίχτης, είναι έμπειρος παίχτης και δεν μπορώ να τον έχω στην κερκίδα ή στον πάγκο αυτόν ένα τέτοιο παίχτη. Δεν θα τον χρησιμοποιήσω γιατί εγώ θέλω άλλου τύπου παίχτη εκεί. Προφανώς έχει άλλο στυλ. Προπονητικό ή τέλος πάντων αγωνιστικό. Και ο Αλέσιο Λύση είπε: εγώ αυτόν τον θέλω. Γιατί τον ξέρω, γιατί ο Αλέσιο Λύση ήταν στην Οσασούνα, ο Σάντα Μαρία ήταν στη Βαλένθια, γνωρίζει τον παίχτη, τον ξέρει πολύ καλά και λέει: μου κάνει, φέρτον ένα χαφ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν θα πάρει τον Σάντα Μαρία που θα έρθει, πάρει τον Εξτρέμ. Δεν ξέρω αν ο Εξτρέμ είναι ο Σουηδός για τον οποίο σας μίλησα στην αρχή, ο Αλή Τάχα, ή αν είναι, ξέρω εγώ, ο Ισπανός κλπ. Αλλά έναν Εξτρέμ θα πάρουν μαζί με τον Ντάισον από αριστερά. Σέντερφορ δεν έχουν,
έχουν το Γερεμέγεφ και το Μύθου, λέω, δεν έχουν, έχουν, αλλά δεν έχουν τον καλό υποτίθεται σεντερφόρ, τον πρώτο σεντερφόρ που θα μπορεί να μπει. Για αριστερό μπακ, επειδή αργεί πάρα πολύ η μεταγραφή του Γιαννούλη, δεν ξέρω αν θα γίνει. Γιατί και τα 5 εκατομμύρια που θέλουν οι Augsburg, με 5 εκατομμύρια παίρνει έναν εξτρέμ και ένα σεντερφόρ παιχταράδες, δηλαδή 2 εκατομμύρια ένα και 3 εκατομμύρια άλλο 5. Παίρνει δύο τέτοιου παίκτε και του βγάζει τα μάτια όλου. Πραγματικά, αν θέλει να τα χώσει τα λεφτά, χώσει τα εκεί, στου μπροστινού, α τον μπακ. Πάνε ψάξε στη Σκωτία, όπω πήρε τον Γκένι, ο οποίο είναι σκυλί μαύρο και δεν καταλαβαίνει τίποτα από δεξιά, έχει από τη Σκωτία, δαγκώνουν τα μπακ τη Σκωτία. Βρες ένα μπακ από τη Σκωτία, ρε, 31 χρονών, 32, και πάρτο για 2 χρόνια. Όπως είναι ο Κένι. Κένι από τη μια, μένει από την άλλη. Ξέρω εγώ. Θα είναι και ο Μπάμπα. Και δώσ' τον Τέιλορ κάπου δανεικό. Και καλύπτεσαι. Άσε που είδα ότι ο προπονητής τον έβαλε τον Τέιλορ αμυντικό χαφ και πήγε καλά προχτές. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τον είχε βάλει αμυντικό χαφ. Με αριστερό μπακ τον Ντούγκα. Ο οποίος Ντούγκα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν αριστερός μπακ. Αυτός ο πιτσιρικάς. Αριστερό πόδι δεν λέω ότι είναι για την πρώτη ομάδα, οκ. Okay. Αλλά λέω σαν παίκτης, θρασίτατος, τσαμπουκάς. Μου θύμισε λίγο Σταφυλίδη στον τσαμπουκά. Πραγματικά μου θύμισε ο Σταφυλίδη, ήταν και τσαμπουκάς σαν παίκτης. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κοντρολαρισμένος, να βγει μπροστά να κάνει. Ο Μπαταούλας το ίδιο κοντρολαρισμένος. Δεν είναι μπετατζίδες. Κοντρολαρισμένοι, κανονικά οι παίκτες. Μ' αρέσαν αυτοί και οι δύο εμένα. Εμένα μ' αρέσει και ο Μπέρδος. Προχτές του λέγε να μαρκάρει τον μπακ και τον έβγαλε, από ό,τι έμαθα. Και δεν τον μάρκαρε δύο φορές, κατέβηκε ο μπακ δύο φορές και τρελάθηκε ο προπονητής γιατί δεν κατέβηκε και τον έβγαλε έξω. Γυρίσαμε σε άλλες εποχές τώρα. Ο προπονητής έκανε τέτοια αλλαγή και αυτά είναι ωραία, να ξέρετε. Και αυτά σε μια ομάδα είναι ωραία. Έλα εδώ, σου είπα, ένα, δύο, δεν το κάνεις, βγες έξω στο 20 λεπτό. Αυτά τα έκανε ο Λόραντ για τους παλιούς. Και τα έκανε και ο Άγγελος, ο Αναστασιάδης. Είχε κάνει αλλαγή στο 12 ο Αναστασιάδης. Και πέσαν κάτω όλοι. Γιατί ο παίχτης τον οποίο είχε δώσει εντολή άφησε τον άλλον, έκανε 3 σπριντ και στο 3ο σπριντ έφαγε γκολ η ομάδα και λέει άντε έλα έξω. Στο 12 αλλαγή. Γίνονται αυτά. Και είναι ωραία σε μια ομάδα να γίνονται. Για τον παίχτη δεν είναι ωραίο, αλλά γενικά είναι ωραία να γίνονται σε μια ομάδα, δείχνει κάτι άλλο. Για αυτούς οι οποίοι περνάνε κάποια μηνυματάκια για τον Λουτσέσκου για να απαλύνουν στους παοξίδες, στο μυαλό των παοξίδων, το ότι πήγε στην Al Sadd και δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να πάρει 3 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι υπάρχει ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα, όχι οικονομικό, αλλά αποστολής χρημάτων από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Βγάζουν τώρα ότι υπήρχε μια μυθική πρόταση από μια ομάδα β' εθνικής, από τα Μάλγαρα η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, να πάει στην α' εθνική, να πάει ο Λουτσέσκου στα Μάλγαρα του Κατάρ. Με 7 εκατομμύρια τον έδιναν τα Μάλγαρα. Εδώ είναι ο Εθνικός Μαλγάρων, εκεί είναι τα Μάλγαρα του Κατάρ. Του έδιναν 7 εκατομμύρια τη χρονιά να πάει εκεί σε μια ομάδα που ανέβηκε από τη Β' κατηγορία στην Α. Η μπάλα που παίζουν εκεί, παιδιά, είναι. Το ποδόσφαιρο που παίζεται σε αυτό το πρωτάθλημα που πάει να παίξει ο Λουτσέσκου τώρα είναι Α1 εψημή. Πάτε στην Α1 εψημή, εδώ, να δείτε κάτι ματσάρες που γίνονται. Φέτος έγιναν κάτι ματσάρες φοβερές. Κάτι Φίνικας Πολύχνης, Παύλος Μελάς, ξέρω εγώ, Δόξα Ασύρου, είχε κάτι ομαδάρες φέτος στην Α1. Βεβαίως η ΜΠΑΜ, ομαδάρα, η οποία ΜΠΑΜ έκανε και συμφωνία με ομάδα, απίστευτο και όμως αληθινό, με ομάδα του Εύρου, και κάνει και δεύτερη ομάδα, πιτσιρικάδες, δηλαδή κάνει και ακαδημίες κλπ. Αυτοί οργιάζουν τις ΜΠΑΜ, να ξέρετε. Σε 3-4 χρόνια. Θα έχουν γίνει μία από τις πιο οργανωμένες ομάδες Θεσσαλονίκης. Και είναι και πολλοί κόσμος, γιατί οι πιο πολλοί είναι influencers, από ό,τι έμαθα, και είναι και στο διαδίκτυο κλπ. Και ο ένας μαζεύει τον άλλον, φυσιολογικά. Και είναι και καλά και νέα παιδιά. Και μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό, το ότι είναι νέα παιδιά. Θα μπορέσουν να προχωρήσουν και στη συνέχεια. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν. Και επίσης να πω ότι στον Άρη. Για το μπάσκετ, γιατί ξεκίνησα να το λέω πριν, όλα δείχνουν ότι ο Λαρετζάκης έχει κλείσει. Και το είχαμε πει πρώτη εδώ, σε αυτή την εκπομπή, το είχαμε γράψει κιόλας κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στα συμβόλαια Ελλήνων παικτών του Ολυμπιακού. Είναι ο Παπανικολάου,
ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ που θεωρούνται Έλληνες, απίστευτο και όμως αληθινό, και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η αποδέσμευση του Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βεβαίως αμέσως θα έρθει στον Άρη. Έχει συμφωνήσει με τον Άρη ο Λαρετζάκης και μόλις μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό θα επισημοποιηθεί και η απόκτησή του από τον Άρη. Έχει μιλήσει και με τον Σπανούλη, ξέρει ποιο ρόλο θα αναλάβει, ξέρει τις σκέψεις για την ομάδα και είναι έτοιμος 12 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στο Παλέ να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Λαρετζάκης, Γιαννούλης, Λαρετζάκης επιστρέφει δηλαδή και αυτός. Και επίσης να πω ότι ο Άρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε και δώσαμε, εκτός του συγκεκριμένου παίχτη, εξαντλεί και όλα τα περιθώρια για τον Earl Robinson, ο Jeremiah Robinson Earl, όπως είναι το όνομά του, το πλήρες όνομά του, δεν έχει συμπεριληφθεί σε κάποιο από το roster των 30 ομάδων του NBA που συμμετέχουν από χτες μέχρι και 19 Ιουλίου στο Summer League του Las Vegas. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει και την προσπάθειά του να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο στο NBA. Το παιδί αυτό, 25 ετών, power forward και center παίζει, είναι παιχτάρα στην κυριολεξία. Αν αυτός έρθει τελικά θα είναι ένας κύκλοπας δεύτερος για τον Άρη. Περιμένει να πάει εκεί και λέει, εάν δεν πάω στο NBA, θα περιμένει το NBA... Όσο περνούν οι μέρες είναι θετικό για τον Άρη, όσο και αν αυτό σας ακούγεται περίεργα, για ποιο λόγο, γιατί όσο αυτός επιμένει και λέει θέλω να παίξω στο NBA, οι ομάδες που ενδιαφέρονται και είναι είτε Ευρωλίγκας είτε EuroCup είτε οτιδήποτε άλλο, αρχίζουν και παίρνουν άλλους παίχτες, σου λέει περιμένω αυτό να πάρω άλλον, να περιμένω αυτό να πάρω άλλον κλπ. Και μένουν ελάχιστες, πιο λίγες οι ομάδες. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχει μία πρόταση από τον Άρη, ο οποίος του έχει καταθέσει μια άκρος δελεαστική πρόταση. Οι πληροφορίες φτάνουν τα 2 εκατομμύρια το χρόνο για αυτόν τον παίχτη. 2 εκατομμύρια το χρόνο, του δίνουν 4 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι καθόλου λίγα. Έχει παίξει στους Mavericks, έχει παίξει στους Pacers, τον θέλει πολύ ο Σπανούλης, το θεωρεί ιδανική επιλογή για τον Άρη, αλλά η περίπτωσή του είναι δύσκολη και θα εξαντλήσει ο Άρης τα περιθώρια για την απόκτησή του, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη εδώ. Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα για τον Ποκουσεύσκη, για τον Αλεξέη Ποκουσεύσκη της Παρτίζαν. Αυτός ο παίχτης, ο οποίος τίθεται υπό αμφισβήτηση, φαίνεται ότι δέχθηκε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να έρθει, στο μπάσκετ μιλάω πάντα, έτσι. Το γράφει ένας δημοσιογράφος εκεί, ένας insider όπως ονομάζεται της Ευρωλίγκας, ο Ματέο Αντρεάνη, και λέει ότι ο παίκτης αυτός είναι κοντά στο να έρθει στο ΠΑΟΚ. Είναι μια μεταγραφή όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Να πω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, θα περιμένουμε να δούμε και όλο το πρόγραμμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κλείσει το πρόγραμμά του. Πρώτη προπόνηση Τετάρτη 12 Αυγούστου, 22-8 πρώτο φιλικό με την ομάδα από τα Σκόπια, την TFT. Μετά πάει στο Μέτσοβο, βασικό στάδιο προετοιμασίας 24-31-8. Στο Μέτσοβο δύο φιλικά παιχνίδια με Περιστέρι 29-8 και τα Γιάννενα, το Βίκο Ιωαννίνων όπως ονομάζεται, στις 31-8. Μετά 5-6 Σεπτεμβρίου διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Ούντινε της Ιταλίας, με Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολη και Ούντινε. 12-9 του φιλικό παιχνίδι στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. 18-20 του μηνός Σεπτεμβρίου θα πάρει μέρος στο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Και επίσης μετά θα πάει τέλη Σεπτεμβρίου, Super Cup 26-27-9, πρώτη αγωνιστική του Euro Cup 29-30-9 και αμέσως μετά η πρεμιέρα της Stoiximan GBL 3 και 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσω την πρώτη ώρα. Θυμίζω ότι την Κυριακή μην ξεχάσετε όλοι, εφόσον είστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους αθλητήριους, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο, έτσι, πάρα πολύ ωραίο project με αιμοδοσίες. 37η αιμοδοσία θα γίνει την Κυριακή. Στη θύρα 1 του γηπέδου το πρωί μπορείτε να πάτε. Και η αιμοδοσία αυτή είναι
αφιερωμένη στον δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ, τον αδικοχαμένο, τον Κλεωμένη, και γι' αυτό το λόγο όσοι μπορείτε, γιατί ο Κλεωμένης από εκεί ψηλά που είναι, θα χαρεί πολύ όταν εσείς όλοι είστε την Κυριακή στην Τούμπα και δώσετε αίμα για να σώσετε τη ζωή κάποιων συνανθρώπων μας αύριο μεθαύριο. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορέσετε να κάνετε την Κυριακή, εκτός από το να πάτε για Τσίπουρο μετά. Πάτε, δώστε αίμα και πάτε και για Τσίπουρο μετά και θα νοεί για κάνα μπανάκι. Αλλά πρώτα το καλύτερο που θα μπορέσετε να κάνετε την Κυριακή θα είναι να δώσετε αίμα. Επομένως το πρωί της Κυριακής, θύρα 1 στην Τούμπα, ανεξαρτήτως τι ομάδα είστε, δεν έχει σχέση αυτό, ποδοσφαίρου, η ομάδα αίματος εκεί ενδιαφέρει περισσότερο, πάτε και δώστε αίμα. Επαναλαμβάνω, είναι η ημοδοσία, ο Κωστή Τσατσαρός, οι συνεργάτες του όλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι βοηθάνε τον Κωστή εδώ και χρόνια, και εθελόντριες και εθελοντές, και μπράβο και συγχαρητήρια γιατί κάνουν ηρωική πράξη. 5 και 2 προς 3 λεπτά. Τελειώνει η πρώτη ώρα, σε λίγο εδώ στο στούντιο Κώστας Τουτσίδης για το Δελτίο Ειδήσεων των 5. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.